0: στολή μου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Θείας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτά είναι τα Σαββατοκυριακά μας. Τα ακούμε δυνατά στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. This sound and a DVD.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φάνεις σαν το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτών.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5252-0054.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Βούτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως αρσένης.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Εφτάσε!
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

πέταξαν δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, πούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια μολυβά.

0: Στήριξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΦ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, κατευθείαν τώρα το μάτι, το βλέμμα μάλλον, η εικόνα και το βλέμμα του Τζον Μπέργκερ δηλαδή, πέφτει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Διότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Θυμίζει λίγο πρωτοσέλιδο Εσπρέσο, αλλά φυσικά με άλλο τρόπο. Λοιπόν, όποιοι δεν το έχετε δει, να το δείτε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ έχει μία αποτίμηση του κόστους της ενδυμασίας της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Και με αντίστοιχα συννεφάκια με τις τιμές, δείχνει τα παπούτσια 720 ευρώ παρακαλώ. Και εδώ που τα λέμε, έτσι που τα βλέπουμε τα παπούτσια, δεν είναι και τόσο... Δεν θα λέγαμε ότι υποστηρίζουν τα λεφτά τους, τα χρήματά τους. Και 225 ευρώ μόλις, πίκρα, το τζιν. Παραδίδει, λέει η εφημερίδα, μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα, τα 945 ευρώ δηλαδή, για έναν ολόκληρο μήνα. Ξοδεύει για την ένδυσή της περισσότερα από έναν κατώτατο μισθό. Και εδώ προκύπτει το κλασικό ερώτημα. Γιατί να μην τα ξοδεύει? Τι λέμε τώρα δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι μπορούν να ξοδεύουν χρήματα για αγορές ή αν θέλετε για προϊόντα τα οποία είναι πολυτέλεια? Τι θέλουμε να πούμε, ότι υπάρχει ανισότητα στην Ελλάδα? Ή θέλουμε απλώς να χτυπήσουμε την συμπαθεστάτη κατά τα άλλα κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου? Τώρα έχουμε εμείς κάποια θέματα με την ικανότητά της ως υπουργού, αλλά το γεγονός ότι έχει δικαίωμα να ξοδεύει ό,τι θέλει για να ντύνεται είναι αναφέρετο, νομίζω. Από εκεί πέρα βέβαια η Δημοκρατία ως αντιπολιτευόμενη εντός εκτός εισαγωγικών εφημερίδα κάνει και αυτή τη δουλειά της. Πάντως έχει πολύ πλάκα το πρωτοσέλιδο.

Κατά τα λοιπά, και πριν πάμε στην επικαιρότητα την πολιτική, να σας πούμε ότι ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τη συναυλία που θα δώσουν ο κύριος Νίκος Πορτοκάλογλου και η κυρία Άλκησης Πρωτοψάλτη, οι οποίοι κάνουν περιοδιασμό στον Θερινή, στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, για την συναυλία της Τρίπολης, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης. Η προσέλευση είναι στις 8 βέβαια το βράδυ. Να πούμε ότι η γενική είσοδος τιμάται 19 ευρώ, η μειωμένη 16, ενώ υπάρχει και ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών. Επίσης, να τονίσουμε ότι η αγορά των εισιτηρίων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, γνωστής πλατφόρμας ticketservices.gr. Υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, tripolis.gr. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί δεν θα πραγματοποιείται πώληση εισιτηρίων ούτε σε καταστήματα, ούτε και στο ΔΑΚ κατά την ώρα της συναυλίας.

Τώρα, για να κάνουμε και ένα έτσι κακεντρεχές σε εισαγωγικά σχόλιο, σε εισαγωγικά, η ανακοίνωση έχει πολύ πλάκα επίσης, όπως και η φωτογραφία της κυρίας Μιχαηλίδου στην Δημοκρατία, γιατί λέει, ας πούμε, η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Και μιλάμε για μια συναυλία τώρα. Πώς μπορεί μια συναυλία να στηρίζεται στην απλότητα και την ειλικρίνεια, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα πολιτιστικό θέαμα ή ιδρώμενο ότι είναι απλό και ειλικρινές. Έχει πλάκα. Απλό απέριτο που λέμε. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο. Από εκεί και πέρα τώρα, Πορτοκάλογλου πρωτοψάλτη. Ο κύριος Πορτοκάλογλου, ο οποίος έχει ξαναέρθει στην Τρίπολη, πάλε ποτέ, και ήταν και πάρα πολύ καλή συναυλία. Τότε βέβαια είχε διεξαχθεί στην πλατεία του Άρεως και όχι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Και ήταν μαζί και με τον κύριο Μαραβέγια και με την κυρία Αρβανιτάκη. Έκτοτε έχει περάσει πολύς χρόνος, έχει πέσει πολύ νερό στο μήλο. Τώρα είναι με την κυρία Πρωτοψάλτη. Η κυρία Πρωτοψάλτη, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι συμπαθή σε πολύ κόσμο για άλλους λόγους και όχι για αμοιβώς καλλιτεχνικούς λόγους. Αλλά από εκεί και πέρα ευκαιρία είναι, αφού έρχονται οι δύο γνωστοί και επιτυχημένοι καλλιτέχνες στην Τρίπολη, να τιμήσετε κι εσείς με την παρουσία σας το δρόμενο. Και σίγουρα θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε η συναυλία του κυρίου Οικονομόπουλου, την οποία βέβαια δεν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καλλιτεχνικώς με την συγκεκριμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, το υπόλοιπο πρωτοσέλιδο, πέρα από την κυρία Μιχαηλίδου. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη γαλάζια πατρίδα, εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την Ιταμή. Πρόκληση Ερντογάν. Ιταμός. Ωραία λέξη. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος διακοπές του. Όχι. Τελείωσαν οι διακοπές του κ. Μητσοτάκη. Σήμερα υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Ή σήμερα ή αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες. Σάλλο στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων, σε εισαγωγικά, από τη Σαμαρίνα, από το πανηγύρι. Τι αποκαλύπτει η ελευθερία της Λάρισας. Ρουκέτα, έτσι την αναφέρει η εφημερίδα, την βάζει και σε εισαγωγικά βέβαια τη Ρουκέτα. Eurostat, πάνω από τους μισούς τριαντάριδες στην Ελλάδα ζουν με τους γονείς τους. Εφόσον είναι στη ζωή βέβαια οι γονείς. Συνταγματικό χαστούκι στον Μακρόν. Για ακούστε αυτό, έχει ενδιαφέρον. Άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα, διότι με μια απλή προσφυγή θα κρυθούν αντισυνταγματικά. Ωραίο. Γιατί και έτσι θα πέσουν σε κατάθλιψη οι γνωστοί στην Ελλάδα, πολλοί νοικοκυρέοι εντός εκτός αγωγικών, οπαδοί των απαγορεύσεων. Και οργή κατά Βρυξελών, οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρεκτέρ την Ολλανδία, έρχεται νέο ευρωπαϊκό κύμα κινητοποιήσεων. Εδώ όχι, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, έρχονται 3.335 και το λουρί της μάνας, σε εισαγωγικά, προσλήψεις στο δημόσιο. Πρώτον πυλών 420 μόνιμοι λιμενοφύλακες. Τρέξτε να προλάβετε, είναι ευκαιρίες αυτές. Άναψε πράσινο το Υπουργείο Εσωτερικών για 954 θέσεις σε ΟΤΑ και δημοτικούς φορείς. Δύο διαγωνισμοί για 35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Και λήγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δηλαδή ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.
Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην κακή βίγλα. Τώρα βέβαια όταν λέγεται κάτι κακή βίγλα, τι περιμένετε? Η δε βίγλα είναι προφανέστατα λέξη η οποία θα πρέπει να την εντοπίσουμε είτε στα σέρβικα είτε στα αλβανίτικα, όχι στα τουρκικά πάντως. Και βίγλα είναι κάποιο σημείο το οποίο μπορείς να κρατάς σκοπιά, ας πούμε, κάπως έτσι. Θέαση σημαίνει πάντως η βίγλα. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί από αμέλεια, όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια. Περιστέρια επίσης είναι περιοχή, έτσι. Σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Και τι το λέμε τώρα αυτό, ότι σώθηκε η κατοικία και αλλά κάηκαν οι ίδιοι? Είναι κατά κάποιο τρόπο, τι έπρεπε να, τι μας χαροποιεί αυτό τώρα? Πάει ταμεία η ταινία του Spider-Man. Η ταινία του Spider-Man, έτσι που το έχουν γράψει εδώ οι συνάδελφοι στον Ελεύθερο Τύπο, είναι λες και την έχει γυρίσει ο Spider-Man. Η ταινία του Spider-Man. Η ταινία με πρωταγωνιστή το Spider-Man, η νέα ταινία Spider-Man. Η ταινία του Spider-Man δεν κολλάει, παιδιά. Δεν είναι σκηνοθέτης ο Spider-Man. Στον ιστό της Αράχνης εισπράξεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Μην απορείτε καθόλου εδώ, πάει καλά ο Spider-Man, πώς θα πάει η Οδύσσια? Μπλόκος τακτοποίησης αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Δημοσίευμα Bloomberg, όπως είπαμε και χθες, η Ελλάδα σχεδιάζει, δεν έχει κρυθεί, πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να αναφέρθηκε για να προετοιμάσει και τον κόσμο λίγο. Όχι ότι ασχολείται και κανένας εδώ που τα λέμε. Και η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Πάμε και στην εφημερίδα τα νέα. Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Έρχεται φουρτούνα.

με ποιο κόμμα. Του κύριου Σαμαρά, εάν και όταν κλπ. Τουρισμός, το μπαλκόνι της Ιουλιέτας και τα fake αξιοθέατα. Ενδιαφέρον αυτό, διότι όντως αυτό που στη Βερόνα παρουσιάζουν στους τουρίστες ως μπαλκόνι της Ιουλιέτας προφανέστατα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι η Ιουλιέτα δεν είναι πραγματικό πρόσωπο. Είναι πρωταγωνίστρια έργου του Βίλιαμ Σέξπιρ. Δημόσιο χρέος, όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις πρόωρες αποπληρωμές, γιατί δεν πληρώνουμε επιτόκια. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Το δένει εδώ το δημοσίευμα του Bloomberg, το θεωρεί δεδομένο. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια εθνική επέτειο. Και αφού λέμε για οικονομικά θέματα, για 500.000 εργαζομένους, ή αν θέλετε καλύτερα για μισό εκατομμύριο εργαζομένων στην Ελλάδα, έξτρα αύξηση μισθού 10%. Πώς οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές. Στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός. Όσα έδωσε η κυρία Μιχαηλίδου για το τζιν και τα παπούτσια δηλαδή. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί, τι δείχνουν τα στοιχεία. Στο μεταξύ, εχθές έγινε θέμα, όπως αναφέρεται και στα νέα, ότι μείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που συμμετέχουν σε κοινή άσκηση με τη Νότια Κορέα. Και φανταστείτε τώρα, τους μείωσε και πάλι συμμετέχουν 15.000 νοτιοκορεάτες στρατιώτες και 28.000 Αμερικανοί. Αλλά τους μείωσε. Γιατί λέει, δεν θέλει να προκαλέ... γιατί έχει πολύ καλές σχέσεις, λέει, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον πρόεδρο ή μάλλον τον ηγέτη της Βορείου Κορέας. Και γιατί να μην έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν καλές σχέσεις? Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις με όλους τους ανισόρροπους. Όντας και ο ίδιος άλλωστε. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κωστάκη, τι γίνεται?
4: Δεν σε βλέπω καλά.
3: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτου. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-755-754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Διεθνής πειρατεία η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πουθενά εισαγωγικά. Δηλαδή έκανε εισβολή η Τουρκία. Με δούριο ύπο τα θαλάσσια πάρκα, πουθενά εισαγωγικά, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα, γιατί ήταν κάζους μπέλι το παραπάνω, για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Εννοείται ότι άμα ρωτήσετε έξω Έλληνες πολίτες για αυτό το θέμα δεν έχουν ιδέα γιατί μιλάμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πλην εξαιρέσεων πάντα. Λοιπόν, αποχαιρετώντας έναν αιμονικό εικονοκλάστη. Ποιος είναι ο αιμονικός, ποιος ήταν ο αιμονικός εικονοκλάστης, υποτίθεται σύμφωνα με τον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καπράνο, ο Στέφανος Μάνος. Αλλά γιατί το αναφέρουμε? Γιατί όντως, το ξεχάσαμε χτες να το πούμε, ο Στέφανος Μάνος ήταν αρκάς, με καταγωγή από τη Βλαχοκερασιά, τόντι. Οι αρκάδες είναι συνήθως, λέει ο κύριος Καπράνος, έτσι, ξεροκέφαλοι συσσαγωγικά. Ακόμα και ως πολιτικοί δεν διακρίνονται για την ικανότητα να μην κάνουν του κεφαλιού τους. Δεν ξέρουμε γιατί το λέει ο κύριος Καπράνος αυτό. Εμείς βλέπουμε να μην κάνουν καθόλου του κεφαλιού τους, μια χαρά οι αρκάδες πολιτικοί. Να κάνουν ό,τι τους λένε. Είναι λίγο άδικος εδώ με τους αρκάδες πολιτικούς ο κύριος Καπράνος, οφείλουμε να πούμε. Πάμε στην Εσπρέσο, γιατί εδώ έχουμε μία αναπαραγωγή της ταινίας του Παντελή, βασικά ενός μέρους της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, «Όλα είναι δρόμος». Γι' αυτό και το αναφέρουμε και το φυσικά κάνει και τον παραλυσμό η εφημερίδα. Πανηγύρι στη Ζάκυνθο έγινε Βιετνάμ. Βιετνάμ λεγότανε το consommation bar, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που έριχνε ο ήρωας της ταινίας, τον οποίο υποδιόταν τότε ο πολύ γνωστός και διακεκριμένος ηθοποιός Γιώργος Αρμένης. Το έριχνε λοιπόν γιατί είχε νταλκά. Τον είχε αφήσει η γυναίκα του στην ταινία. Τζένι Ρίξτο λέει εδώ. Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Αυτά βλέπουν οι ξένοι και τους στρίβει. Στήλη Άλατος λέει η τραγουδίστρια, να και η βιβλική αναφορά εδώ, τι λέει στην εφημερίδα.

Επανερχόμαστε στη σοβαρότητα, η εφημερίδα των συντακτών. Η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου, η κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Τι είναι, αναστενάρισα είναι η κυβέρνηση. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Έλα. Σοβαρά. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν, δηλαδή αν θα κάνει κάτι ο Ερντογάν και θα προκαλέσει εκλογές ή όχι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Και παρόλα αυτά, σίγα. Ούτε θέμα, δεν άνοιξε μύτη που λέμε. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Ένας ήταν ο κτηνοτρόφος. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων. Αγροτών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων. Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Σιγά το πρωτότυπο. Κοινοτοπία. Κοινοτοπία, το ίδιο έγινε και στην Γνωσό, το ίδιο θα γίνει και αλλού. Δυστυχώς είχαμε και μία συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με 3 νεκρούς. Και χρέος 13 δισεκατομμύρια για πρόωρη αποπληρωμή, το γνωστό δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέραμε χθες. Τι φέρνει για την Ελλάδα. Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μην είναι απόλυτε. Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Α, η Αθήνα ερμηνεύει τις κινήσεις Άγκυρας. Καινούριο. Στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb δηλαδή, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία. Απόλυτα λογικό. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Αναφέρεται στο τραγικό δυστύχημα κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς. Με ακυρωμένες άδειες φρένο από Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αφαιρέτων, το θέμα που προτάσσεται από όλα τα ΜΜΕ. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Μεγάλες ουρές, έχει και σχετική φωτογραφία, σχημάτιζαν χθες αυτοκίνητα σε πρατήρια καυσίμων έξω από τη Μόσχα με τις καθημερινές επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών διηλυστηρίων να έχουν πλήξει σε σημαντικό βαθμό τη διανομή βενζίνης σε όλη τη χώρα. Κύριο άρθρο, τα εμπόδια για τα ΑΕΗ. Εκατοντάδες οικογένειες, λέει η εφημερίδα, έχουν επενδύσει στα μη κρατικά πανεπιστήμια για το μέλλον των παιδιών τους. Εκατοντάδες οικογένειες. Ναι. Στο βήμα που έκανε η πολιτεία για το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν επίσης επενδύσει προσδοκίες για την ποιότητα και την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Δεν το αντιληφθήκαμε. Αγαπητοί, αυτό. Η εμπέδωση της μεταρρύθμισης απαιτεί τουλάχιστον διοικητική επάρκεια από την πλευρά της πολιτείας. Το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό για να κολλήσει στη γραφειοκρατική αδεξιότητα. Δηλαδή, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι γραφειοκρατική αδεξιότητα, αγαπητοί ακροατές. Θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί σίγουρα θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Ήδη τρία ιδιωτικά, μη κρατικά, συγγνώμη, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΗ κρίθηκαν ότι λειτουργούν παράνομα από το Συμβουλίο της Επικρατείας.

Η εφημερίδα Κόντρα. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Καθίστε να το δούμε, ρε παιδιά, πρώτα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμα υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Εάν ισχύει η ανάλυση αυτή, δεν βλέπουμε να είναι και πολύ καλά τα πράγματα για το δικό μας εδώ τον κύριο Κωνσταβλάση. Η στήλη Κόντρα όλα, έλλειψη αντανακλαστικών. Τιτλοφορείται και αναφέρει ότι συνεχίζουν απτόητοι τις διακοπές τους οι υπουργοί, αδιαφορώντας για τις πυρκαγιές που κατέκαψαν τη μισή Ελλάδα, στις προκλήσεις των Τούρκων και τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν το λαό και τη χώρα. Διαφορετικό θέμα αυτό βέβαια, απλώς δεν το συνδέει σωστά θα λέγαμε. Δεν πρέπει να χαλάμε τα μπάνια του λαού, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τώρα η ρίση αυτή παραφράζεται ότι δεν πρέπει να χαλάμε το μαύρισμα των υπουργών που έχουν αράξει στις παραλίες. Εκτός από τον Άδωνη που είναι μαύρος πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Γιατί τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρέμουν και πολύ καλά έκανε ο αγαπημένος υπουργός. Εξάλλου ο καθένας κρίνεται από την αίσθηση που έχει για το καθήκον που επιτελεί, συνεχίζει η στήλη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους μαυρίσουμε και στις εκλογές.

Πάμε λίγο στην ποιότητα τώρα με την εφημερίδα Star. Η νέα κολλητή που πήρε τη θέση της Κλέλιας, Ανδριολάτου Κοστάρα. Τέλος, θα σ' αγαπώ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι εδώ γιατί δεν έχουμε ιδέα που αναφέρεται. Βέβαια το κεντρικό θέμα εδώ της εφημερίδας είναι, δεν ξέρουμε πώς να το χαρακτηρίσουμε, αχαρακτήριστο. Φωτογραφία. Αυτό είναι το αγαπημένο ζευγάρι που κατάπιανε οι φλόγες στη Σαλαμίνα. Κάηκαν αγκαλιασμένοι. Οι διακοπές θανάτου στο χωριό Περιστέρια για τον Έκτορα και τη Δήμητρα. Και μ' αρέσει που καλύπτει τα μάτια εδώ. Πώς προσπάθησαν να απομακρυνθούν σε ρέμα πριν η φωτιά τους εγκλωβίσει. Ο Χριστός και η Παναγία. Ορισμένος πρέπει να έχει κάποιες ικανότητες για να ασχολείσαι, μάλλον να παρουσιάζεις έτσι κάποια θέματα. Ακριβώς δίπλα λοιπόν σε αυτό το ας πούμε θέμα μίλησε η 16χρονη κόρη του δολοφονημένου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Πώς θα ζήσω χωρίς εκείνον. Αριστερά. Από κάτω από το πώς θα ζήσω χωρίς εκείνον και το κάηκαν αγκαλιασμένοι, το αληθινό κορμί του Στούνη. Πώς είναι η Ιωάννα Τούνη χωρίς ρετούς. Πώς την τζάκωσε παπαράτσι στη Μύκονο. Και ακριβώς από κάτω από το αληθινό κορμί της Τούνη, κάτι αντίστοιχο. Ματάκιας αρχιφύλακας. Βιτεοσκοπούσε συναδέλφους του στις τουαλέτες. Αδιανόητη υπόθεση με, αδιανόητη. Με πρωταγωνιστή ένστολο. Προφανώς είναι αδιανόητη γιατί είναι ένστολος. Αν ήταν άστολος, δεν θα υπήρχε θέμα. Και μετά τη Σταρ πάμε στο ριζοσπάστη τώρα. Πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Και η απάντηση φυσικά μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη.

Political. Οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπαίνει σε εισαγωγικά οργασμός. Τα κεφάλια μέσα. Πυρετός προετοιμασίας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πότε θα γίνει η πρώτη επίσημη κυβερνητική σύσκεψη? Ναι, πρέπει να αποφασίσετε όμως. Δεν μπορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μισή να γράφετε ότι συνεχίζουν τις... Μάλλον τι μισή. Οι 8 στους 10 να γράφετε ότι συνεχίζουν το μαύρισμά τους οι υπουργοί και οι άλλοι 2 στους 10 να γράφετε ότι τα κεφάλια μέσα και οργασμό συσκέψεων και τέτοια. Το μανιφέστο. Εδώ έχουμε αμιγώς αθλητικό ζήτημα. Ως κεντρικό, βασικά δεν είναι αθλητικό βέβαια, πολιτικό είναι. Δολοφονία Λιγκερίδη, την οποία την έχει πάρει επόμου η συγκεκριμένη εφημερίδα. Καλά κάνει, αλλά για ευνόητους λόγους το κάνει. Η απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού. Μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει σε εισαγωγικά τη θύρα 7 σε εισαγωγικά. Από πάνω, Σοφία Βούλτεψη, η αντικειμενική δημοσιογράφος που εντελώς τυχαίνει και στέλεχος και πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Οι μεγάλες ευκαιρίες που έχασε η χώρα επί Πασόκ με τα κοινοτικά κονδύλια. Συνεχίζει μια ιστορική αποτίμηση σύμφωνα με τη δική της λογική βέβαια και τη δική της μνήμη. Τσίπρας versus Ανδρουλάκης. Παιδιά, Τσίπρας versus Ανδρουλάκη. Εναντίον Ανδρουλάκη. Δεν πάει Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκης. Τα έχετε λίγο μπλέξει τα λατινικά. Οι ολιγάρχες ψάχνουν επιγόντως Λεξοτανίλ λόγω της κόντρας. Ναι. Και η κορυφή του ανήκει, σήκωσαν την Ελλάδα ψηλά στα αστέρια του Στίβου και της Κολύμβησης, τα οποία δεν αναφέρει καν, έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ και είναι σίγουρη, ούσα σίγουρη η εφημερίδα ότι κανένας δεν τους αναγνωρίζει. Με εξαίρεση ίσως τον Μανόλο. Εθνικός κήρυκας, στην τελική ευθεία ο Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ. Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Σιγά την ένταση, λέμε εμείς. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές χαράξεις, όπως η Τουρκία έχει απορρίψει τις ελληνικές χαράξεις. Το Ιράν προετοιμάζεται για ευρύτερη σύγκρουση με τις ΗΠΑ, πάλι. Στο Ισραήλ ο Κούσνερ μετά τη συνάντηση με τη Χαμάς για τη Γάζα. Τώρα, αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ. Και του ανέθεσε ο Ντόναλτ Τραμπ να γίνει διαμεσολαβητής ο Τζάρετ Κούσνερ μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Γιατί ανέθεσε ο Ντόναλτ Τραμπ στο Τζάρετ Κούσνερ να είναι ο διαμεσολαβητής? Για να μην υπάρξει ποτέ συμφωνία. Είναι πολύ απλό. Είναι ξαναγίνει πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία αυτό, να αναθέτει σε κάποια χώρα ή κάποιος ηγέτης σε κάποιον να μεσολαβήσει μεταξύ δύο εχθρικών μερών ή αν θέλετε κάποιον που βρίσκονται σε πολεμική διαμάχη για να μην υπάρξει ποτέ συμφωνία. Απογευματινή, εδώ προετοιμαστείτε αγαπητοί συνταξιούχοι. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη. Και Εθνική Ομάδα πιθανώς. Στα 446,87 από 300 ευρώ το επίδομα. Ποιο επίδομα, τέλος πάντων. Οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ακόμα δεν έχει καταργηθεί μεταξύ η προσωπική διαφορά. Ήταν η δέσμευση της κυβέρνησης το 19. Ακόμα δεν έχει καταργηθεί. Αλλά θα καταργηθεί τώρα οριστικά και αμετάκλητα. Θα δούμε δηλαδή. Μείωση των εισφορών και αύξηση στον κατώτατο. Βόμβα σε εισαγωγικά του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Το σκεπτικό της Ολομέλειας ποιες περιπτώσεις αφορά. Ελληνοτουρκικά στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Επαναλαμβάνουμε, ναι, καλά.
και 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. 302 συλλήψεις για εμπρισμό λοιπόν από τις ελληνικές αρχές. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει με αυτές τις συλλήψεις. Γιατί όπως είπαμε, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται στο απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και χρήμα έχει και ειδική ενότητα στην πρώτη σελίδα η απογευματινή για το χρήμα, όπου αναφέρει ό,τι αναφέρουν και όλοι οι άλλοι, την αποπληρωμή χρέους, την αύξηση του κατώτατου, το υπερπλεώνασμα της ελληνικής, της κρατικής ελληνικής οικονομίας κλπ. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ο Τραμπ απειλεί να βαρδίσει και το Ομάν, αρκεί να βρει ο ίδιος που βρίσκεται το Ομάν. Γιατί μπορεί να το έχει ακούσει, αλλά μπορεί να, να νομίζει ότι είναι άλλο το Ομάν. Αμάν, Ομάν, σιγά το είναι και μπερδεύεσαι εύκολα. Ενώ το Ιράν απειλεί να του σπάσει τα πόδια. Έτσι είπε ένα στρατηγός, βέβαια, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες παραμέτρους του πολέμου. Έκοψαν το Αιγαίο στα τρία. Η Τουρκία κάνει ακριβώς ό,τι προβλέψαμε εδώ και 7 χρόνια. Α, να αναπέστε και μια φορά μέσα στις προβλέψεις σας, παιδιά, στην ελεύθερη ώρα, γιατί όλο κάτι προβλέπετε πράγματα που δεν γίνονται. Κυριάκος Βελόπουλος, η εθνική μειοδοσία των ήρεμων νερών. Και η Παναγιά ανοίγει το μυστικό των μυστικών. Όχι των πρωτοκόλων της Ιών πάντως. Από την Αγία Σοφιά της πόλης στην Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Δύο εκκλησίες και ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που παραπέμπει στην εκπλήρωση του ποθούμενου. Ούτε ο Dan Brown δεν τα έχει γράψει αυτά.

Ας πάμε και στον Τοπάρχη σήμερα. Είναι εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα που ασχολείται μόνο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον το κεντρικό θέμα. Στείνουν δουλειά εκατομμυρίων. Ο διαγωνισμός για χαρτί υγείας και πάνες σε Δήμο της Ανατολικής Αττικής με υπογραφή του εύσωμου αντιδημάρχου. Ο ρόλος εκδότη σε εισαγωγικά που το παίζει νταβατζής ανάμεσα σε επιχειρηματία και δημοτική αρχή. Αλλά εμείς εστιάσαμε γιατί είναι για χαρτί υγείας και πάνες. Πολύ ωραία.

Και κλείνουμε με τελικά με την αυτεμπορική. Αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σε εισαγωγικά το προβλέπουν, πάλι καλά. Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν σε δευτερόλεπτα δισεκατομμύρια δεδομένα και με διαρκώς άγρυπνα ψηφιακά μάτια που βλέπουν τι γίνεται στα ταμεία και στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, περνά σε νέα φάση η προσπάθεια της ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η ΑΔΕ πλέον σκανάρει κρατικές βάσεις δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για προσέξτε, τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, αξιοποιώντας τη μεταρρύθμιση ψηφιακού μετασχηματισμού που φέρει τον τίτλο Φορολογική Διοίκηση 3.0 και όχι 2.0. Στο επίκεντρο αυτής της ψηφιακής επανάστασης βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης μετατρέπει τον ηλεκτρικό μηχανισμό σε μια σύγχρονη προγνωστική μηχανή. Πλέον το σύστημα είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει τη φοροδιαφυγή πριν καν προλάβει να ολοκληρωθεί. Θα πέσει πολύ γέλιο, μάλλον θα πέσει πολύ κλάμα. Προσέξτε λοιπόν τι λέει εδώ ουσιαστικά, τι υποστηρίζει εδώ, ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης πριν φοροδιαφύγει κάποιος θα εντοπίζεται ότι θα φοροδιαφύγει. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τα στοιχεία που θα συλλέγει και θα συγκρίνει κτλ, προφανώς έχει και ικανότητες medium. Θα πάει με τις πιθανότητες, δηλαδή έχει φοροδιαφύγει δύο φορές, άρα θα φοροδιαφύγει και φέτος κτλ, Πολύ καλά θα πάει και αυτό, αν και εδώ που τα λέμε ως ευσεβής πόθος περισσότερο περιγράφεται εδώ παρά ως πραγματικότητα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: κατσά για το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ρατσαραβί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, διότι το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε όμως από την Καλαμάτα και όχι από την Τρίπολη. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία. Εδώ έχουμε θέμα αμυγός ποδοσφαιρικό. Στίχημα ο Νοέμβριος για τα έργα στο στάδιο. Επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαμάτας για το χρονοδιάγραμμα. Με την αντίστροφη μέτρηση, αναφέρει το ρεπορτάζ, για την ένταξη του πρωταθλήματος στη Super League να έχει ήδη αρχίσει. Το οποίο βέβαια πρωτάθλημα της Super League ξεκινάει σε μερικές μέρες. Το ερώτημα εάν το δημοτικό στάδιο Καλαμάτας θα είναι έτοιμο το Νοέμβριο βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται αισιόδοξη ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τηρηθεί, ωστόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν σαφείς επιφυλάξεις, κυρίως ως προς το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες εργασίες. Και φυσικά δεν μπορούμε, πιθανώς να ακούσετε μετά από ή κάποια στιγμή από το Χρήστο Καρνέζη και το Arcadia Sport Show πού θα παίζει η Καλαμάτα, τι θα δηλώσει ως έδρα. Μάλλον πού θα δηλώσει έδρα η Καλαμάτα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο για να μπορεί να παίζει εκεί. Λοιπόν, το πλάνο του Δήμου Καλαμάτας για τους παιδικούς σταθμούς, γιατρός ανά 15 ημέρες χωρίς μόνιμο νοσηλευτή. Και η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ξεκινά τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Ανατολικής Μάνης το 15 Αύγουστο. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρατικής αρρωγής έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 και ελπίζουμε μην τους τύχε κάτι άλλο μέχρι τότε. Θάρρος της Μεσσηνίας. Ο Δήμος Καλαμάτας προετοιμάζει ασφαλή σχολεία. Σε αναστολή 5 σχολεία τη νέα χρονιά στη Μεσσηνία. Ανησυχία του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού στην Κορώνη για τη στατικότητα του κτηρίου. Λίγο αντιφατική είδηση εδώ. Και μονάδα βιοαερίου. Οι κινητοποιήσεις έφεραν την ακύρωση του έργου. Όχι παιδιά, οι κινητοποιήσεις μόνο και οι εκλογές.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην εμποροπανήγυρη, βλέπε πανηγύρι, Τεγέας. Διαβάζουμε ότι σύμφωνα με τους εμπόρους που συμμετέχουν, αυτούς που έχουν απομείνει τέλος πάντων, οι πωλήσεις είναι μειωμένες έως 60% σε σχέση με πότε. Μάλιστα. Επίσης, είχαμε σύλληψη 50χρονης στην Τεγέα για πώληση κάναβης σε πάγκο. Εκεί δεν είχαμε μείωση πωλήσεων προφανώς. Όσον αφορά τώρα τα πολιτιστικά δρόμενα, έχουμε αύριο θεατρική παράσταση, το Τάβλι, έτσι λέγεται το έργο. Επίσης και την άλλη εβδομάδα έχουμε παράσταση, τον Κατά Φαντασία ασθενή του Μολιέρου, κωμωδία του Μολιέρου, πρωταγωνιστή ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, την άλλη εβδομάδα αυτό, 25 Αυγούστου. Και 27 Αυγούστου, τη Λευκή Νύχτα, χωρίς μεγάλο όνομα, τραγουδιστή δηλαδή, τραγουδίστρια, αλλά θα έχουμε διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις και βέβαια μουσική από DJ, μουσική μέσω αναπαραγωγής δηλαδή.

Ενώ απόψε, για να πάμε και σε άλλες, σε άλλους οικισμούς της Αρκαδίας, θα γίνει συναυλία με την Μπέγκη Ζήνα στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης. Όποιοι όσοι πιστοί, σπεύστε.

Πριν από λίγο τώρα στην Τρίπολη, στο Δήμο Τρίπολης, είχαμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, έκτακτη συνεδρίαση, με δύο θέματα. Συμμετοχή του Δήμου στις δράσεις της Λευκής Νύχτας στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης 27 Αυγούστου και λήψη απόφασης για τη συνέχιση συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετά των τέκνων τους στο Δήμο Τρίπολης». Και η συγχρηματοδότηση έχει την έννοια ότι πλέον αυτή η δράση δεν χρηματοδοτείται από την... ή αν θέλετε μόνο με κοινοτικά κονδύλια.

η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης, η οποία θα συνεδριάσει τακτικώς αυτή τη φορά και την Παρασκευή στις 12, πάλι με δύο θέματα. Ανάκληση το πρώτο θέμα της υπαριθμών 619-2026 απόφασης και έγκριση ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός όρο διακήρυξης έργου κατασκευή πλατείας κτηρίου γραφείων και κοινοχρήστων ΒΕΣΕ και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην τοπική κοινότητα Βουρβούρων Δημοτικής Ενότητας Κυρίτιδας του Δήμου Τρίπολης. Και ανάκληση επίσης άλλης απόφασης που αφορά τον καθορισμό των όρων της απευθείας ανάθεσης της μελέτης γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου αξιοποίηση του λόφου Μπιτσάνη και του χώρου Πέριξ της Δεξαμενής. Δύο ανακλήσεις αποφάσεων λοιπόν.

Τώρα, όσον αφορά το τι έχει απόψε το πρόγραμμα στο πανηγύρι, αν θέλετε, στο χώρο της έκθεσης της, τέλος πάντων, Πανπελοποννησιακής, ας πούμε, έκθεση Θεγείας, σε 9 και 4, καλλιτεχνική εκδήλωση με το μουσικό σχήμα του Γιάννη Φράγκου, η ανακοίνωση αναφέρει έτσι, η Καριώτικο Γλέντι με τα Μπιλαντέρια. Στο πάρκο του Τεγιατικού Συνδέσμου, στο χώρο της έκθεσης. Αύριο βέβαια σε 9.30 θα διεξαχθεί η συναυλία με την Ελένη Δήμου.

και από πολλούς ή τέλος πάντων από αρκετούς αναμενόμενοι, πολύ αναμενόμενοι, συναυλία με τους Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.

Τώρα πάμε λίγο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου διαβάζουμε ότι μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση, λέει η ανακοίνωση περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατομμύριων ευρώ εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πρόγραμμα Πελοποννήσος 2021-2027 με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων στους Δήμους Κορινθίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Η δράση στοχεύει, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη στήριξη οικογενειών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας. Υπολογίζεται ότι θα αφορά 2.500 κατοίκους περιοχής. Για να πάμε τώρα σε θέματα φυσικά που αφορούν τη χώρα μας, αλλά παρουσιάζονται από ξένα μιμιέ. Και πάμε στο πολιτικό καταρχάς, όπου υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα που σχολιάζει το brain drain. Η Ελλάδα σαμποτάρει τα σχέδιά της. Το φιάσκο του Trust Your Stars στο διεθνή τύπο. Είναι πρόγραμμα που προέβλεπε διάθεση κονδυλίων στην έρευνα από το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια έχει ακυρωθεί το πρόγραμμα. Κατά τα άλλα όμως θα κάνουμε, όπως έχει ανακοινώσει τουλάχιστον ή μάλλον έχει διαρρεύσει ο φιλοκυβερνητικός τύπος και η ίδια κυβέρνηση, θα φτιάξουμε υπουργείο για να οργανώσει την έρευνα μεταξύ υπουργείων, όσων έχουν τέτοιες αρμοδιότητες τέλος πάντων. Γιατί προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν διάφορα υπουργεία που έχουν ως αρμοδιότητα και την έρευνα. Η αντιστροφή λοιπόν του brain drain, της μετανάστευσης δηλαδή, επιστημόνων από τη χώρα, ήταν ένας από τους πολυδιαφημιζόμενους στόχους της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όπως και άλλοι. Σχέδια που το ίδιο το κράτος παρουσίασε σαν λύση στο πρόβλημα οδηγήθηκαν σε φιάσκο, σύμφωνα με το Πολίτικο, που αναδείκνυσε ρεπορτάζ του την περίπτωση του πολυδιαφημιζόμενου επίσης προγράμματος Trust Your Stars. Εμπιστέψου τα αστέρια σου δηλαδή. Με τίτλο «Η Ελλάδα σαμποτάρει τα ίδια τα σχέδιά της για την αντιστροφή του brain drain», το άρθρο αναφέρεται στο τραύμα της μαζικής μετανάστευσης επιστημόνων και όχι μόνο κατά την περίοδο της κρίσης και στο γεγονός ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα έχει σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με το Πολίτικο. Ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύονται πέρα από τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό είναι η δυσκολία για τους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με την έρευνα, γεγονός που επιδρά αρνητικά στους ίδιους αλλά έχει και ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το πρόγραμμα Trust Your Stars υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την έρευνα και τη δυνατότητα νέων επιστημόνων να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το ερευνητικό τους έργο. Εντάξει, όντως, μην γελάτε τόσο πολύ, ρε παιδιά. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ του Πολίτικο. Υποτίθεται, αναφέρει, ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα διέθεται 80 εκατομμύρια στην έρευνα από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω χρηματοδότησης συγκεκριμένων επιστημονικών προτάσεων που θα προέκυπταν μετά από αξιολόγηση. Έγινε δεκτό εξ αρχής με επιφύλαξη και αμφισβήτηση από μεγάλο μέρος επιστημονικής κοινότητας. Φανταστείτε τώρα εδώ, άλλα και άλλα γίνονται δεκτά με επιφύλαξη, πόσο μάλλον κάτι που αφορά την επιστημονική κοινότητα. Η όλη ιστορία λοιπόν εξελίχθηκε σε φιάσκο όταν αυτοί που τελικά επελέγησαν για χρηματοδότηση διαπίστωσαν ότι το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και επομένως ο σχεδιασμός τους πήγαινε στο βρόντο, ενώ το κράτος δεν μπήκε καν στον κόπο να τους ενημερώσει. Και γιατί να το κάνει, θα πούμε εμείς. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποβάλλουν ερωτήσεις, ενώ στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί αναβρασμός και αγανάκτηση. Sick, έτσι λέει, έτσι αναφέρεται. Σε αυτό το κλίμα, το ρεπορτάζ περιγράφει όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν
ενώ φιλοξενεί και δηλώσεις καθηγητών που καταγγέλουν τα γεγονότα, καταγγέλουν μάλλον όσα συνέβησαν.

Και φτάνει τώρα στο σημείο καθηγητής του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δηλαδή, να κάνει ανάρτηση, όχι τώρα, τον Ιούλιο, και να αναφέρει τα εξής πραγματικά απίστευτα εισαγωγικά. Αν είσαι νέος επιστήμονας, έγραψε ο καθηγητής, έτσι, Ελληνικού Πανεπιστημίου, αν είσαι νέος επιστήμονας και βρίσκεσαι στο εξωτερικό, μείνε εκεί. Αν είσαι νέος επιστήμονας και σκέφτεσαι να μετακομίσεις στο εξωτερικό, κάντο. Μην περιμένεις λεπτό. Τώρα αυτός λογικά βέβαια είναι αριστερός, έτσι. Ή, όχι, συγγνώμη, κομμουνιστής. Λοιπόν, τον περασμένο Μάρτιο, αν θυμάστε τώρα, βάζω δύσκολα, η κυρία Νίκη Κεραμέως, με αφορμή εκδήλωση Rebrain Greece στο Λονδίνο, την οποία εμείς πληρώσαμε βέβαια, πάντα λέμε και αυτά, επανέλαβε

είναι ο υψηλότερος αριθμός στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Τώρα πώς γίνονται και τα δύο μαζί? Όλα γίνονται, άμα είναι επίσημα στοιχεία στατιστικά. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το αν έχουν επιστρέψει ή αν δεν έχουν επιστρέψει κάποιοι Έλληνες ή αν τους έχουμε ανάγκη, προφανέστατα τους έχουμε ανάγκη. Προφανέστατα τους έχουμε ανάγκη, διότι αυτοί που έχουν παραμείνει δεν μπορούν, θα λέγαμε, σε κάποιους πολύ νευραλγικούς τομείς, όπως είναι η υγεία, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που απαιτούνται. Λόγω του μικρού τους αριθμού και της υποστελέχωσης που υπάρχει.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδίου. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 7557 54 Τετάρτη 19 Αυγούστου και με δωρεάν μεταφορά από Τρίπολη. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπολείο πηγή. Κρεοπολείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για 20 περίπου λεπτά ακόμα θα ακούτε την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 93,8. Εσείς απ' έξω, με το Γιώργο Λιόπλο στο μικρόφωνο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Λίγο μετά τις 2, Χρήστος Καρνέζης και Αρκάδια Sport Show. Πάμε τώρα σε ένα θέμα σίγουρα ενδιαφέρον. Καταγγελίες για άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Υπάρχει ανακοίνωση από το συνήγορο του πολίτη τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για άρνηση παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες στην Ελλάδα λόγω της εθνικής του καταγωγής προφανώς, αναδεικνύει με ανακοίνωση το συνήγορος του πολίτη, καταδικάζοντας τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων με βάση την εθνικότητά τους. Η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεπιθήσεων δεν έρει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, τονίζει ο συνήγορος του πολίτη. Και υπενθυμίζει πάντα ο συνήγορος του πολίτη στην ανακοίνωση ότι συμπεριφορές παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρούνται με φυλάξη και χρηματικές ποινές. Και καλεί τις αρχές να μεριμνούν για την εφαρμογή του νόμου και να διερευνούν κάθε σχετική καταγγελία. Δέσκολο.

Για να δούμε τώρα μια άλλη είδηση από εδώ κοντά μας, στο Δρέπανο. Αργολίδα. Κολλημένο στα βαθύ πολυτελές γιότ, άκαρπη επιχείρηση αποκόλλησης. Το σκάφος είναι 20 μέτρα περίπου και παραμένει πάνω σε ξέρα. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο βέβαια. Μέχρι και αργά το απόγευμα εχθές παραμένει προσαραγμένο το γιότ. Την ώρα του περιστατικού που έγινε την Κυριακή έπνεαν στην περιοχή Βορειοανατολική άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και παρά την επιχείρηση αποκόλλησης με ρημουλκό, το σκάφος δεν κατέστη δυνατό να μετακινηθεί και εξακολουθεί να βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την ακτή. Για την ιστορία να πούμε ότι πρόκειται για θαλαμιγό μήκους, όπως είπαμε, περίπου 20 μέτρων, υπό αμερικανική σημαία, στην οποία επέβαιναν 5 άτομα. Και το κόστος της υπολογίζεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ανάλογα βέβαια με τον εξοπλισμό. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έχουμε θύματα. Το περιστατικό πάντως επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των προσαράξεων στο ακροτήριο Δρέπανο. 7 περιστατικά έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, παλαιότερη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα έκανε λόγο για ένα ή για δύο αντίστοιχα περιστατικά κάθε χρόνο, που δείχνει ότι ο πραγματικός αριθμός προφανώς είναι μεγαλύτερος. Παρά το γεγονός ότι το σημείο είναι χαρτογραφημένο και διαθέτει φάρο και φως ναυσιπλοείας, η αμόγλωσσα, όπως λέγεται, του Δρεπάνου φαίνεται να αποτελεί συχνά παγίδα για διερχόμενα σκάφη. Απροσεξία, λανθασμένος υπολογισμός πορείας ή ενδεχόμενη μηχανική βλάβη μπορεί να οδηγήσουν ένα σκάφος στα αβαθή που λέμε, στα ρηχά δηλαδή. Και αντίστοιχο περιστατικό να πούμε ότι είχε σημειωθεί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου, όταν ένα άλλο σκάφος προσάραξε στην περιοχή και χρειάστηκε επίσης να ρημουλκηθεί για να αποκολληθεί τότε, σε εκείνη την περίπτωση, με επιτυχία.

ένα άλλο περιστατικό τώρα στην Πελοπόννησο, το οποίο παρουσιάστηκε με βίντεο στο flash.gr. Οδηγός μηχανής τράβηξε βίντεο αυτοκινήτου που δείχνει αυτοκίνητο που πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου μεσημέρι. Μαύρη Mercedes με οδηγό ηλικιωμένη. Προφανώς γιατί δεν είχε κίνηση. Προχτές Κυριακή αυτό το μεσημέρι, έτσι, 16 Αυγούστου. Η κίνηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπορείτε να δείτε, επαναλαμβάνω, στο flash.gr, ρέει κανονικά, με πολλούς να κατευθύνονται προς τον προορισμό τους ή να επιστρέφουν. Αθηνών Κορίνθου τώρα, ο πιο πολυσύχναστος πιθανός δρόμος στην Ελλάδα. Και στις 2 παρατέταρτο, δεν πιστεύουν στα μάτια τους οι οδηγοί που κινούνται προς Κόρινθο, στην περιοχή Μαγούλα. Ένα μαύρο Mercedes έρχεται κατά πάνω τους, κινούμενο ανάποδα στην αριστερή λωρίδα με ταχύτητα. Στο τιμόνι του οχήματος μία ηλικιωμένη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, sick, έτσι αναφέρεται στο ρεπορτάζ, μπήκε στο λάθος ρεύμα, προκαλώντας τρόμο σαν ανυποψία στους οδηγούς. Και προφανέστατα το πολύ νεκρό ομιγέννητο δυστύχημα αποτράπηκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή χάρη στα αντανακλαστικά όσων βρέθηκαν μπροστά στην ηλικιωμένη με τη Mercedes. Τώρα βέβαια εδώ ο χρήστης που το έβγαλε και στα social media, ο οδηγός μηχανής επαναλαμβάνω, έχει βάλει και τίτλο «Αποτύχει ζούμε». Εντάξει τώρα. Ούτως ή άλλως.

Και γιατί να μην κλείσουμε για σήμερα με Κυριάκο Μητσοτάκη και τις δηλώσεις που έκανε για τη μείωση του χρέους. Κατάκτηση όλων των Ελλήνων, η μείωση του εθνικού χρέους. Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του αυτά. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θα όντως θα αποπληρωθούν νωρίτερα 13 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Η ανάρτηση αναφέρει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Και όταν μια γενιά δυνατή να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Να κάνουμε εμείς ένα μικρό σχόλιο εδώ. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για πολιτικά κόμματα. Έτσι. Το ίδιο δεν ισχύει για τα πολιτικά κόμματα, ισχύει μόνο για τις χώρες. Και συνεχίζουμε με την ανάρτηση. Λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Απολύτως κατανοητή γίνεται, τι σιγά. Τώρα, ότι δεν αποκτά μεγάλη δημοσιότητα μια τέτοια είδηση, αυτό είναι αλήθεια. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο. Τι ανεκτίμητο, 13 δις είναι. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία. Αχα. Αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Αυτούς που μένουν τους γονείς τους, εννοεί ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται σε προσπάθειες των Ελλήνων, εννοεί ότι να πληρώνουν τους φόρους τους. Που δεν μπορούν να τους αποφύγουν τις περισσότερες φορές, βέβαια, γιατί μιλάμε για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Και συνεχίζει. Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και μάλιστα νωρίτερα από το χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κατά κάτω από 110% σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για το δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Τώρα, βέβαια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανειστούν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους. Για όλους. Πιθανώς πάνω κάτω. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία. Το καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε δύσκολες λέξεις όμως, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη. Ποιος θα καταλάβει τι σημαίνει μεμψημυρία τώρα. Και ολοκληρώνει την ανάρτησή του λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι συνιστά η πρόορη αποπληρωμή χρέους μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μια δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Τώρα, βέβαια, άμα βγαίναμε έξω και ρωτάγαμε, αισθάνεστε εθνικά υπερήφανοι που θα πληρώσουμε πρόωρα 13 δισεκατομμύρια ευρώ για χρέη του ελληνικού κράτους? Δεν ξέρω τι θα απαντούσε ο κόσμος.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρόωρη αποπληρωμή και γιατί είναι βασικός στόχος ή αν θέλετε ανήκει στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο οι συμφωνίες που πιθανόν έχουν γίνει με δανειστές, χωρίς βέβαια να έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι και το αντικειμενικό γεγονός ότι όντως όταν πληρώνεις νωρίτερα ένα χρέος, πληρώνεις λιγότερα. Τώρα βέβαια να μου πείτε με το χρέος της Ελλάδας να είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι, ποια είναι τα λιγότερα. Είναι κάτι εκατομμύρια λιγότερα. Δυστυχώς όμως αυτή τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία δεν τη βλέπουμε. Εκτός αν θεωρούμε δημοσιονομική ευελιξία τα επιδόματα. Και από την άλλη είναι και μια απάντηση στους κακεντρεχείς βέβαια που λένε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αιμονή με τη διατήρηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα υψηλά επίπεδα τα οποία έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Λοιπόν, επειδή δεν είναι σωστό όμως να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα ολοκληρώσουμε με καλοκαιρινό θέμα. Συγκεκριμένα με την αξιολόγηση παραλιών παγκοσμίως από την ιστοσελίδα beach.com. Beach, όχι η σκύλα, beach η παραλία. Τρεις παραλίες της Κρήτης λοιπόν συγκαταλέγονται στις κορυφές του πλανήτη σύμφωνα με το Global Beach Index 2026. Μία από τις τρεις παραλίες της Κρήτης καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόκειται για το Ελαφωνήσι, κοντά στα Χανιά είναι, το οποίο βρίσκεται παράλληλα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όπως είπαμε, είναι ένα μικρό νησάκι στην νοτιοδυτική πλευρά της Κρήτης, στο νομό Χανίων, στο οποίο μπορεί να φτάσει περπατώντας. Είναι πολύ κοντά στις ακτές και τα νερά είναι αρκετά πολύ ρηχά, κυρίως το καλοκαίρι, λόγω της άμποτης. Είναι και προστατευόμενο νησί, Natura, από τη συνθήκη Natura 2000. Τώρα προφανώς πολλοί από εσάς θα έχετε πάει, όπως θα έχετε πάει και στη Φαλάσσαρνα και στο Μπάλο. Αυτές είναι οι τρεις παραλίες της Κρήτης που βρίσκονται στις πρώτες 21, θα λέγαμε, γιατί είναι ο Μπάλος στην 21η θέση. Για την ιστορία, 25 πιο όμορφες παραλίες του κόσμου, βέβαια σύμφωνα με το beach.com και χωρίς να ξέρουμε με ποια κριτήρια κρίθηκαν αυτές. Μπορεί να είναι και ψηφοφορία, οπότε δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι και κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Δεν το γνωρίζουμε, δεν το έχουμε μελετήσει. Άμα το κοιτάξουμε το beach.com θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, καλύτερη παραλία στον κόσμο. Trunk Bay, St. John, Αμερικανικές Παρθένες νήσι. Trunk Bay, ο κόλπος δηλαδή, Trunk, τέλος πάντων. Ελαφωνήσι, Κρήτη, Ελλάδα, δεύτερο. Grace Bay, Turks and Caicos, πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Flamenco, Puerto Rico, Ηνωμένες Πολιτείες. Golden Horn, πέμπτη, Κροατία. Golden Horn, που βέβαια είναι και οι Τούρκοι το έχουν ονομάσει έτσι. Και ουσιαστικά σημαίνει χρυσή. Τώρα το horn βέβαια μπορεί να το πούμε πολλούς τρόπους τι σημαίνει. Χρυσός κόλπος ουσιαστικά. Έκτη παραλία στον κόσμο είναι στην Ινδία και λέγεται Παλόλεμ. 7η πάλι από τις Αμερικανικές Παρθένες νήσι, σαν τυπώνει το εθνικό καταφύγιο άγριας ζωής. Όγδοη Μπαλάνδρα Μεξικό, 9 Φαλέσια Πορτογαλία, περίεργο γιατί εδώ μιλάμε για Ατλαντικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 10η Eagle Beach, Αρούμπα. Gulf Shores, Αλαμπάμα, Ηνωμένες Πολιτείες, 11η. Boulders, Νότια Αφρική, 12η. Πλάγια, Ντεκοφέτε, Ισπανία, 13η. Μετά είναι τα Φαλάσσαρνα. Χάτινγκτον, στην Καλιφόρνια είναι αυτό, 15η. 7 Mile, νησιά Κέιμαν, 16η. Μάγκενς, Αμερικανικές Παρθένες νήσι, πολύ Αμερικανικές Παρθένες νήσι, παιδιά. Εντάξει, προφανώς Αμερικανοί ψήφισαν περισσότεροι. 18 Μοντσουασί, στο Μαυρίκιο. 19 Σου Τζιουντέου, Σαρδινία, Ιταλία. 20 Τροπικού του Καρκίνου στις Μπαχάμες, πολύ γνωστή παραλία αυτή. 21 είπαμε ο Μπάλος. 22 Πάρκο South Vero Beach, Φλόριντα. 23 Κάσα Μπάο Κουρασάο. 24 Baby Beach, Αρούμπα, ωραία ονομασία, παραλία των μωρών. Και 25 Μας Παλόμας, Γκραν Κανάρια, Ισπανία. Λοιπόν, αυτά και με τις 25 σύμφωνα με το beach.com καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Εδώ θα σας αφήσουμε. Ακούσατε την ζωντανή εκπομπή από τον Αρκαδία 938 με τίτλο «Εσύ είσαι απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.
Σε λίγο μαζί σας ο Χρήστος Καρνίζης και το Arcadia Sports Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε. Και όπως αντιληφθήκατε και από το περιστατικό με τη Mercedes, καλή σας τύχη.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο. Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Προαύλιο Χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτου.
15: Μικρό μου τριανταφύλλο.
14: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου. Πρώτη σέντρα της χρονιάς για τον Αστέρα Άκτορ. Φιλοξενείται το βράδυ στις 9 στη Λιβαδιά από το Λιβαδιακό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του φετινού κυπέλου Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Κοντά μας και η stoichman.gr. Λέγαμε λοιπόν πρώτη σέντρα της χρονιάς. Τέλος τα φιλικά, τέλος η προετοιμασία. Η ομάδα του Αστέρα Άκτορ ρίχνεται σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς είναι μόνη και νοκάουτ η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Το έπαθλο για τον νικητή, η είσοδός του στην League Phase της φετινής διοργάνωσης, εκεί όπου θα πάρουν μέρος 16 ομάδες και θα διεξαχθεί με μικρότερο αριθμό συμμετοχουσών ομάδων, αλλά με την ίδια μορφή όπως πέρσι, δηλαδή ενιαία βαθμολογία και στη συνέχεια βήμα-βήμα με νοκάουτ παιχνίδια μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται από χτες στη Βιωτία, έχει προετοιμαστεί για το παιχνίδι. Οι παίκτες που έχει πάρει μαζί του ο Γιώργος Αντωνόπουλος, θα λέγαμε απόντες είναι ο Φεδερίκο Μακέντα που μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς μετά τη θλάση την οποία υπέστη στο διάστημα των πρώτων ημερών της προετοιμασίας. Εκτός έχει μείνει και ο Κιμπιώκα, ο οποίος όμως ακολουθεί κανονικά αριθμούς προπονήσεων και αυτός. Τρεις τερματοφύλακες, Παπαδόπουλος, Χάτζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Γκέζος, Κότσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Κουρμπέλης, Ριέρα, Ζόγκου, Μπαρτόλο και Τού Ορόθκο, Καλτσάς, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος και Πέρεθ, η αποστολή του Αστέρα Άκτορ για τη σημερινή αναμέτρηση. Την προετοιμασία του για το σημερινό παιχνίδι ολοκλήρωσε χτες και ο Λεβαδιακός. Αναφερθήκαμε στη χθεσινή μας εκπομπή για την ομάδα της Λιβαδιάς που πέρσι θα λέγαμε ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Φέτος έχει κάνει έτσι ένα lifting, ας με επιτραπεί η έκφραση, με νέο προπονητή, τον Κύπριο Χαραλάμπους, στη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος πήγε στην Κύπρο. Αρκετά νέα πρόσωπα και για την ομάδα της Λιβαδιάς, αρκετές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Ο Λιβαδιακός σίγουρα όμως έχει κρατήσει έτσι έναν ποιοτικό κορμό. Το ζητούμενο για την ομάδα της Λιβαδιάς μετά από τόσες μεταγραφές είναι το δέσιμο και η χημεία. Η αποστολή του Λεβαδιακού για το σημερινό παιχνίδι: τρεις τερματοφύλακες, Άνακερ, Ελιάση και Βαλινδράς, και οι Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Πάντεα, Λαμαράνα, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, Μπάουσα, Βρακάς, Ούρση, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ροντρίγκεθ, Οζέγκοβιτς και Κόμπναν. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβένα. Θυμίζουμε είναι νοκάουτ η αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι αν στο 90 λεπτό δεν προκύψει νικητής, τότε οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Για το σημερινό παιχνίδι να ενημερώσουμε ότι μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Sky. Θα υπάρχει ενημέρωση βέβαια και από τον Αρκαδία 938, ενώ να πούμε ότι για όσους φιλάθλους θέλουν να κάνουν το ταξίδι στη Λιβαδιά, η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται για τη θύρα 4 που θα φιλοξενήσει τους φίλους της ομάδας της Τρίπολης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το site της ομάδας του Λεβαδιακού.
το link οδηγεί στο σύνδεσμο της διάθεσης των εισιτήριων.

Ήδη γνωρίζουμε τις μισές ομάδες της League Phase, τις 8 από τις 16, καθώς σε αυτήν έχουν προκριθεί ήδη οι 5 ελληνικές ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη και Παναθηναϊκός. Τρεις ομάδες πήραν την πρόκρισή τους χτες στο πρώτο χρονικά παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Καλλιθέας. Η Λάρισα επιβλήθηκε της τοπικής ομάδας με 3-1. Η Λάρισα, που είναι η μοναδική ομάδα που θα πάρει μέρος στη League Phase, έχοντας δώσει 2 αγώνες, καθώς θυμίζουμε είχε αντιμετωπίσει στο ένα και μοναδικό παιχνίδι του πρώτου πραγματικού γύρου της πρώτης φάσης τα Τρίκαλα και είχε κερδίσει με 4-0. Ο Παπαγεωργίου στο 45 με πέναλτι και στο 53 έκανε το 0-2 για τους Λαρισαίους. Ο Μανιάς μείωσε στο 86 1-2. Ο Αλμπάνης στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Σχετικά εύκολα πέρασε και ο Άρης από το ουδέτερο γήπεδο του Μακεδονικού. Επευλήθη της τυπικά γηπεδούχου αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0. Ο Φατιγκά στο 41ο λεπτό έκανε το 0-1. Στο 66 με αυτόν τον γκολ του Αναστασόπουλου διαμορφώθηκε το τελικό 0-2.

Και στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το χτεσινό πρόγραμμα και στο οποίο ήταν αντίπαλες δύο ομάδες της Στοίχημαν Super League, ο Βόλος πολύ εύκολα επικράτησε του Ηρακλή στο ουδέτερο γήπεδο των Σερών με 3-1. Δύο ομάδες που αντιμετωπίσει και ο Αστέρας στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι του Βόλου έδειξαν πολύ ποιότητα και προκρίθηκαν, νίκησαν και προκρίθηκαν πάρα πολύ άνετα. Αντιθέτως, προβλημάτισε ο Ηρακλής, όχι με την ήττα κυρίως, αλλά με την εμφάνισή του, καθώς ο Βόλος ήταν απόλυτα κυρίαρχος παιχνιδιού, είχε και αρκετές ευκαιρίες να αυξήσει τον δείκτη του σκορ. Ο Κάτσικας έκανε το 0-1 για τον Βόλο στο 22ο λεπτό. Ο Κούστα ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου, του πρώτου συγγνώμη, ημιχρόνου, αλλά το πρώτο ημιχρόνο έληξε και πάλι υπέρ του Βόλου. Λίγο πριν το σφύριγμα του διαιτητή, ο S. Σαουμπί έκανε το 1-2. Ο Τζόκα στο 60ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-3. Πρόκριση λοιπόν και για την ομάδα του Βόλου στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σήμερα εκτός από το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, δύο ώρες νωρίτερα στις 7 στο γήπεδο του Περιστερίου, ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πύργου, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα. Αύριο Τετάρτη θα παίξουν Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Ερμούπολη της Σύρου η Ελλάδα Σύρου θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό.

Η ποδοσφαιρική χρονιά επισήμως στην Τρίπολη δεν θα ξεκινήσει με παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε το Σάββατο θα διεξαχθεί στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης η αναμέτρηση στο πλαίσιο της πρεμιέρας φετινής Τίχημαν Super League μεταξύ της Καλαμάτας και του Άρη. Εδώ να πούμε ότι όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της μεσηνιακής ομάδας, η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων. Απλά έτσι για να κάνουμε και μια σύγκριση, αναπόφευκτα θα γίνει σύγκριση. Τιμές των εισιτηρίων λοιπόν για ένα παιχνίδι, για να κάνουμε σύγκριση με τη δική μας ομάδα. Τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 100 ευρώ, 70, 25 και 20. Κάντε λοιπόν τις συγκρίσεις σας. Και αν κάποιος φίλαθλος θέλει να βγάλει εισιτήριο, προϋπόθεση για την αγορά κανονικού εισιτηρίου είναι η έκδοση κάρτας φιλάθλου της Καλαμάτας που κοστίζει 10 ευρώ. Και επίσης, όπως ανακοινώθηκε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ομάδας Καλαμάτας θα διατεθούν πούλμαν για να μεταφέρουν δωρεάν τους φιλάθλους της Καλαμάτας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, επισήμως άρχισε χτες το απόγευμα στο γήπεδό του την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική περίοδο Παναρκαδικός. Υπήρξε η πρώτη προπόνηση με όλους τους παίκτες να είναι μαζεμένοι υπό τις οδηγίες του Σπύρου Λαγού, ο οποίος ήταν και την περσινή χρονιά στο τιμόνι του Παναρκαδικού. Με όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, στις δηλώσεις του ο πρόεδρος ομάδας, ο Κώστας Κοντόπουλος, θα λέγαμε ότι μίλησε φανερά για πρωταθλητισμό και για μια ομάδα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τους στόχους της, βάζοντας ψηλά τον πύχη για την μεταγραφική, για την φετινή περίοδο. Ενώ στα μεταγραφικά μίλησε για ακόμα μια μεταγραφική κίνηση του Παναρκαδικού. Ο Σπύρος Λαγός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του σκληρή δουλειά, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια, έδωσε τις οδηγίες και το πλάνο για όλο το διάστημα της προετοιμασίας και μάλιστα δήλωσε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολλοί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα θα του προκαλέσει ευχάριστο πονοκέφαλο. Δηλώσεις έκαναν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και ο Παναρκαδικός λοιπόν μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Πάμε στην Τεγέα, η οποία ανακοίνωσε δύο μεταγραφές χτες. Τα αδέρφια Γιώργο και Πέτρο Φιλόπουλο, και οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν μέχρι πρότινος στην ομάδα του Αϊτού Δάρα, η οποία δεν θα λάβει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης Αρκαδίας, και θα συνεχιστεί και η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του Τεγέας, και καταλαβαίνει κανείς ότι μήλον της έδιδος θα είναι και οι παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι από την ομάδα του Αϊτού Δάρα.

Να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με μια είδηση από τη Μεγαλόπολη, καθώς φαίνεται ότι μπαίνει στο δρόμο, γίνονται τα πρώτα βήματα για να υλοποιηθεί η κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου στη Μεγαλόπολη. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον αναπτυξιακό οργανισμό Πελοπόννησος ΑΕΑΟΤΑ. Υπάρχει, έχει

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έχει προϋπολογισμό 65.000 ευρώ η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης και η σύνταξη του φάκελου ανάθεσης. Ένα σίγουρα σημαντικό έργο ξεκινά στον Δήμο της Μεγαλόπολης για τους κατοίκους της περιοχής. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος, μείνετε συντονισμένοι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή

0: Διαφάνεια και στο συνήγορο του πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλαρ του Άι, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων, Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.

Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού του Ιστράιου. Παίξει ο Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Αρκαδία Sports Show στον Αρκαδία 938, μαζί μέχρι τις 3 και πάμε στο χώρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς σήμερα μπαίνει η ΑΕΚ στη μάχη για την εξασφάλιση της παρουσίας της στην League Phase του Champions League. Δεν είναι μόνο το prestige, καταλαβαίνει κανείς και τα πάρα πολλά χρήματα που θα εξασφαλίσει η ΑΕΚ σε περίπτωση που προκριθεί στην League Phase. Στη συνέντευξη τύπου που έγινε χτες επί βουλγαρικού εδάφους, ο προπονητής ΑΕΚ, ο κ. Νίκολιτς, είπε: «Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Το budget, τα budget των δύο ομάδων δεν κρίνουν σαν μετρήσεις και δεν θα κάνω το λάθος να υποτιμήσω τη Λεύσκη Σόφιας». Sold out ανακοίνωσε η βουλγαρική ομάδα για την σημερινή αναμέτρηση. Πάνω από 38.000 φίλαθλοι της Λεύσκη θα βρίσκονται στο γήπεδο, περίπου 2.000 θα είναι και οι υποστηρικτές της ΑΕΚ.

η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και για τα δύο παιχνίδια. 300, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, τερματοφύλακες, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Γεωργίεφ, Σαχαμπό, Χριστακόπουλος, Πίλιος, Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Καλοσκάμις, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας, Βάρκα και Ζουπκόφ.

Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι. Η ρεβάνς, να θυμίσουμε, θα... και μάλιστα να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι δεν διεξάγεται στην φυσική έδρα της Λεύσκης Σόφιας, αλλά στο εθνικό στάδιο Βασίλ Λεύσκη. Η ρεβάνς λοιπόν είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου και σε περίπτωση πρόκρισης ΑΕΚ την επόμενη μέρα θα μάθει και, και το πρόγραμμά της στην League Face, καθώς η κλήρωση θα διεξαχθεί για το Champions League την 5η 27 Αυγούστου. Στις 10 ξεκινά το παιχνίδι, την ίδια ώρα έχουμε ακόμα δύο αναμετρήσεις. Στο Ζάγκρεπ η Δυνάμο υποδέχεται την Βίκινγκ από την Νορβηγία και από τα πιο αμφίροπα παιχνίδια σίγουρα το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε Λιόν στις 10 ξεκινά και αυτό το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Αύριο θα γίνουν οι υπόλοιπες 4 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής. Στην Ολλανδία Νάιμέγκεν Μπόντο Γκλιμτ, στη Σκωτία Σέλτικ Λάσκ, στη Σλοβακία Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε και η αναμέτρηση της Χάπουελ Μπιερσεβά με την Σάμπα Μπακού θα διεξαχθεί, όπως και όλες οι αναμετρήσεις των Ισραηλινών ομάδων, σε ουδέτερο γήπεδο, στο στάδιο Γιουλέστη, στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία.

Οι άλλες τρεις ελληνικές ομάδες, θυμίζουμε, θα μπουν στη μάχη την Πέμπτη, με τον Όφι να υποδέχεται στο Παγκρίτιο την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία, play-off του Europa League, ενώ για το Conference League ΠΑΟΚ με την νορβηγική Brand στην Τούμπα και Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Τα πρώτα παιχνίδια Ερεβάνς και των τριών αναμετρήσεων την 5η 27 Αυγούστου. Κλήρωση League Phase για το Europa League αλλά και για το Conference League την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Επιστρέφουμε στα της Στοίχημαν Super League. Θυμίζουμε έχει αναβληθεί μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού η αναμέτρηση με την Κηφισιά στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Χτες άλλαξε ώρα έναρξης το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ήταν να ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Η νέα ώρα έναρξης μάλλον του παιχνιδιού είναι στις 9.30. Ενώ στο συνεταιρισμό της Λίγκας θα υπάρξει συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ζήτημα που θα συζητηθεί είναι η πρόταση που έχει κάνει ο νυν πρόεδρος της Στοίχημαν Super League, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, ο κ. Αλαφούζος, για σχέδιο ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων που παίρνουν μέρος στην Super League με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος.

Για τη Λα Λίγκα, χτες σε παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική, Λα Κορούνια Έλτσε 1-1. Ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον από την Παρασκευή, ξεκινά η φετινή Premier League παραδοσιακά με την πρωταθλήτρια ομάδα να δίνει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Την Παρασκευή λοιπόν στις 10 το βράδυ η περσινή πρωταθλήτρια Arsenal αντιμετωπίζει την επανακάμψασα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου Coventry. Σάββατο 22 Αυγούστου Hull Manchester United στις 2.30, στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest Leeds, στις 7.30 Bradford Tottenham. Κυριακή 23 Αυγούστου στις 4 Brighton Aston Villa και Manchester City Bournemouth, στις 6.30 Newcastle Liverpool. Τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για την Premier, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 10 το βράδυ, Fulham Chelsea. Το Σαββατοκύριακο ξεκινά και η Serie A στην Ιταλία. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 7.30 Inter Monza και Ουντινέζε Κόμο, στις 10 παρατέταρτο Genoa Napoli και Parma Cagliari. Κυριακή 23 Αυγούστου 7.30 Φροζινόνε Γιουβέντους και Βενέτσια Λέτσε, στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Δευτέρα 24 Αυγούστου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τις αναμετρήσεις Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο.

Πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση Λέβα 200 Αστέρας Άκτορ. Νοκάουτ παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη των γηπεδούχων στο 2.40, το Χ στο 3.24, το διπλό στο 3.63. Πρόκριση και των δύο ομάδων, ίδια απόδοση μάλλον και για τις δύο ομάδες, στα πέναλτι στο 5.50. Over 2.5 γκολ στο 2.47, under 2.5 στο 1.55. Ενισχυμένη απόδοση goal goal με νίκη του Λεβαδιακού και over 2,5 goal στο 5,61. Υπάρχουν και άλλα πολλά ειδικά στοιχήματα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο κουπόνι της stoichman.gr. Στην αναμέτρηση Ατρόμητος Πύργος, που ξεκινά να θυμίζουμε 2 ώρες νωρίτερα στις 7, νίκη του Ατρομήτου στο 1.27, το Χ στο 5.10, το διπλό στο 10.25, 8.25 για την πρόκριση και για τις δύο ομάδες στα πέναλτι, over 2.5 γκολ στο 1.75, under 2.5 στο 1.98. Πάμε και στα παιχνίδια του Champions League. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ, ο Άσος στο 3.55, Χ στο 3.33, το διπλό στο 2.39. Over 2,5 goal στο 2.32, under 2,5 στο 1.62. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση να έχει ο Κοϊτά ένα ή περισσότερα σουτ στην εστία. Over 2,5 goal και νίκη της ΑΕΚ στο 7.92. Ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 8.03. Επίσης ενισχυμένη απόδοση, goal-goal, νίκη στο πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ και να σκοράρει ο Ζήνη της ΑΕΚ σε απόδοση 12.65.

Πάμε να δούμε τις αποδόσεις και στα άλλα δύο παιχνίδια. Dinamo Zagreb Viking, άσο στο 1.78, Χ στο 3.90, το διπλό στο 4.30 και στο, είπαμε, στο πιο αμφίροπο ενδεχομένως παιχνίδι της βραδιάς, Fenerbahce Lyon, άσος στο 1.93, Χ στο 3.85, το διπλό στο 3.65, over 2.5 goal στο 1.70, under 2.5 στο 2.18, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 goal νίκη της Fener και over 8.5 shoot στην εστία στο 8.50, ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 goal, over 8.5 shoot στην εστία και over 10.5 corner στο 5.61. Η ώρα πλησιάζει 3, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά δεν σας αποχαιρετάμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 9 το βράδυ. Εκτακτή εκπομπή με ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ για το κύπελο Ελλάδας. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφο το απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου

0: Είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτου.
8: Μικρό μου τριανταφύλλο.
7: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2310-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: αυτή να μην τρώσει τίποτα.
1: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
2: Έλε, ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω,
4: να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
1: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
1: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμο.
3: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Άμα δεν πα εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
1: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Μονογκαρθί είναι στο χώρο του κέντρου. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολη.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.
4: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

ασεμένα ουραστό, ασεμένα μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και στο μόνο. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Όγιος κι η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Repar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου!
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούλη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια
12: ξανά. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

κομμάτια από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα ραβέρια. Ταμπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ζητιάνουν, την παράσταση κλέβουν. Το μελά

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
2: Μικρό μου τριανταφύλλο.
1: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
4: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον παθερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας.

Σιδερμή, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.

0: Να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Κορυδία 938.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδη Αρκαδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
15: Έλες ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
15: Δεν πεινάω.
14: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
15: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
13: Δεν πεινάω.
14: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
17: Εφτάσε!
18: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
19: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
18: Αυτόν πάρε.
19: Γιατί?
18: Γιατί είναι πιο κοντά.
19: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
18: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
19: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
18: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
19: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
20: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
21: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
22: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
23: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Bang.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Σε πολύ λίγο ξεκινά στη Λιβαδιά η νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού κυπέλου Ελλάδας. Λιβαδιακός Αστέρας Άκτορ με τον διαιτητή από τα Γρεβενά, τον Τσέτσιλα, να σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Ένα παιχνίδι που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θυμίζουμε είναι νοκάουτ η αναμέτρηση, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας, το οποίο από την περσινή σεζόν διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. League Phase με τις ομάδες να δίνουν 4 αγώνες και να προκρίνονται και να συνεχίζουν στην πορεία του θεσμού βάσει συνολικής βαθμολογίας. Ήδη γνωρίζουμε τις 9 ομάδες. Πάμε όμως να δούμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να επιλέγει για την αρχική ενδεκάδα τον Νίκο Παπαδόπουλο κατά τα δοκάρια, Κότσιρας και Μέντες στα δύο άκρα της άμυνας, Σίλβα και Λάσκαρης κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κουρμπέλης και Έντερ στα χαβ, Μπαρτόλο, Παπακανέλος, Ορόθκο, Κέρι, Καρδίνιο συμπληρώνουν την αρχική ενδεκάδα. Είναι η ενδεκάδα που ξεκίνησε στην πρόβα τζενεράλη στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Είχε δείξει ο Παπαδόπουλος τότε, ο Αντωνόπουλος, τα σχέδιά του για το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, ο γηπεδούχος Λεβαδιακός, με αρκετά νέα πρόσωπα την φετινή σεζόν, αλλαγή στην διευθυντική του ηγεσία, ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους μετά την Στεάουα συνεχίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Λιβαδιά, στη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος πήγε στην Κύπρο και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Κάτω από τα δοκάρια ο Άνακερ, Παντέα, Βίχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Ξημελίδης, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Ούρτσι και ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος τελείωσε την περσινή χρονιά στο ρόστερ του Αστέρα Άκτορ. Είναι η αρχική εντεκάδα για τον γηπεδούχο Λεβαδιακό. Θα παρακολουθούμε και θα παρεμβαίνουμε όποτε συμβαίνει κάτι στο παιχνίδι. Απλά να πούμε ότι στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετάσχουν, όπως γνωρίζαμε από την αρχή της διοργάνωσης, οι 5 ομάδες, ευρωπαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή η ΑΕΚ, που σε 50 λεπτά περίπου θα δώσει τη δική της μάχη στην Σόφια, στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, που μετά τον αποκλεισμό του από την Νάιμέγγεν θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, που παίζουν μεθαύριο Πέμπτη play-off στο Conference League. Και βέβαια ο κυπελούχος Όφη και ο κάτοχος του Super Cup Όφη, ο οποίος παίζει και αυτός, μάλλον έχει εξασφαλισμένη θέση, όπως και η ΑΕΚ, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων σε League Phase, ο Όφη που αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa League. 5 λοιπόν αυτές οι ομάδες. Χθες προστέθηκαν η Λάρισα που κέρδισε την Καλυθέα με 3-1, ο Άρης που κέρδισε την Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0 εκτός έδρας και ο Βόλος που εκτός έδρας κέρδισε την Ηρακλή με 3-1. Η 8η ομάδα που προκρίθηκε πριν από λίγο στο Περιστέρι είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος απέκλεισε την ομάδα του Πύργου κερδίζοντάς την με 3-1. Και όπως είπαμε είναι η 8η ομάδα. Νούνιεθ, Τσούμπερ και Τσιλούλη στα γκολ του Ατρομήτου. Ο Λεμονής μείωσε, πέτυχε τον γκολ της τιμής για τον Πύργο. Αύριο ολοκληρώνεται πλην ενός παιχνιδιού που θα γίνει ερχόμενη Δευτέρα στη Σύρο. Ελλά Σύρου Μαρκό, τη Δευτέρα θα αγωνιστούν αυτές οι δύο ομάδες στην Ερμούπολη, στις Κυκλάδες. Αύριο λοιπόν έχουμε τις υπόλοιπες αναμετρήσεις για να κριθούν και τα άλλα εισιτήρια και να ολοκληρωθεί η 16η των ομάδων της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

10 λεπτό στη Λιβαδιά, στο 0-0 Λεβαδιακός και Αστέρας Άκτορ, σε ένα παιχνίδι με μονομαχίες στο χώρο δικέδρου, θα λέγαμε. Δεν είναι εκεί δημιουργηθεί κάποια αξιόλογη στιγμή μπροστά, είτε στην εστία του Παπαδόπουλου, είτε στην εστία του Άννα. Και λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο έχουμε τις 5 από τις 6 αναμετρήσεις που απομένουν. Στις 5 η ώρα θα ξεκινήσουν Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμαριά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρατικός στις 7. Και εδώ ισχύει αυτό που είπαμε, ισχύει σε όλες τις αναμετρήσεις και σε αυτή που παρακολουθούμε παρέα, του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος δεν υπάρχει παράταση. Οι αντίπαλοι θα οδηγούνται στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Αστέρας Άκτορ, είπαμε, με την εντεκάδα που χρησιμοποίησε ο Αντωνόπουλος στο παιχνίδι, στο τελευταίο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, με τον Αντώνη Παπακανέλο να είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Ορόκο να είναι στα δεξιά. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει τους δύο ποδοσφαιριστές να εναλλάσσουν στα άκρα, όπως είδαμε και στο πρόσφατο φιλικό. Ξεκίνημα λοιπόν στις επίσημες υποχρεώσεις σήμερα για τον Αστέρα Άκτορ, και βέβαια ακολουθεί και η πρεμιέρα της Τίχμαν Super League την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 στο γήπεδο του Αγρινίου, κόντρα στον Πανετολικό. Η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, η ανανεωμένη ομάδα του Αστέρα Άκτορ τη φετινή χρονιά. Να πούμε ότι είναι αρκετά υψηλή η θερμοκρασία στο γήπεδο της Λιβαδιάς, καμία σχέση με τις συνθήκες που έχουμε στην Τρίπολη. Τους 27 βαθμούς το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα του, στην πόλη μάλλον της Βιωτίας. Και αρκετός κόσμος είναι στο γήπεδο. Ο Λιβαδιακός, ξαναλέμε, από την περσινή χρονιά θα λέγαμε, πρόσφερε καλό θέαμα στους φιλάθλους του και στο πρώτο παιχνίδι της φετινής χρονιάς είναι αρκετοί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. 12ο λεπτό, πάντα στο 0-0, αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα από τους γηπεδούχους. Θα είναι ο Κουρμπέλης στο έδαφος, θα σηκωθεί, του δίνει και το χέρι του Νίκας. Οι δύο αντίπαλοι μονομάχησαν σε μια εναέρια μονομαχία. Το παιχνίδι λοιπόν θα συνεχιστεί. 13ο λεπτό. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 0-0.

Συμπληρώσαμε ένα τέταρτο αναμέτρηση στη Λιβαδιά, πάντα στο 0-0, χωρίς τελική. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι, πριν από λίγο είχαμε το πρώτο κόρνερ για τους γηπεδούχους, πέρασαν εκμετάλλευτο. Αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγο. Οι νέοι κανόνες στο ποδόσφαιρο, ένας μάλλον εκ των νέων κανόνων, εφαρμόστηκε στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Πριν από λίγο λοιπόν που σας είπαμε ότι ο Κουρμπέλης είχε μια αέρια μονομαχία με τον Νίκα και μπήκε το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον αρχηγό της ομάδας, ο διαιτητής της Έτσιλας τον υποχρέωσε να, όπως λέει ο νέος κανονισμός, να μείνει ένα λεπτό μετά εκτός πριν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε, είναι νέοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο, σιγά σιγά πρέπει να συνηθίσουμε. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει και VAR στο σημερινό παιχνίδι, όπως και σε κανένα μέχρι στιγμής παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδας. 16ο λεπτό. Ξαναλέμε, ένα παιχνίδι με δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πατήσουν στην περιοχή του Παπαδόπουλου από πλάγια θέση και τελικά να κερδίζουν το δεύτερο κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται, ο Δημήτρης Λάσκαρης, που και σε αυτό το παιχνίδι ξεκινά βασικός. Ήταν αυτός που έκοψε την προσπάθεια του Ούρση να βρει συμπαίκτη του μέσα στη μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος δίνει και αυτός τις οδηγίες σε όλους τους συμπαίκτες που έχουν μάρκετει στη μεγάλη περιοχή. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με κοντινή πάσα. Θα λέγαμε αποτυχημένη η κομπίνα αυτή που δοκίμασαν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Απομάκρυνε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. 18ο λεπτό στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ 0-0.

Ισπανία στο παιχνίδι στο 19 με τον Νίκο Παπαδόπουλο να εξεδετερώνει με πολύ μεγάλη δυσκολία και με το πόδι τέταρτη του Εμμανουηλίδη, οι γηπεδούχοι που εκμεταλλεύτηκαν ένα χώρο, ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, βγήκαν στην αντεπίθεση ο Εμμανουηλίδης τέταρτη με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος άπλωσε το πόδι του και βρήκε την μπάλα, θα λέγαμε, όσο χρειαζόταν για να τη στείλει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε και πέρασε ανεκμετάλλευτο, καθώς έδιωξε ο goalkeeper του Αστέρα Άλτορ. Νέο κόρνερ όμως για τους γηπεδούχους, καθώς ο Έντερ εκεί προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα με μια στράφο κλωτσιά. Την έστειλε και πάλι κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο γηπεδούχος Λεβαδιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολλά τα λάθη και από τους δύο αντιπάλους. Τέταρτο κόρνερ για τους γηπεδούχους, ενώ έχουμε μπει στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται στο πρώτο δοκάριο πίσω χωρημένος Ρικαρδίνιο. Έδιωξε την μπάλα με τον Λεβαδιακό να εντείνει την πίεσή του και να κερδίζει τώρα φάουλ σε ένα πάρα πολύ καλό και ευνοϊκό σημείο έξω από την περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο οποίος βρήκε την μπάλα με το χέρι σε μια κάθετη παλιά που δοκίμασε ο Εμμανουηλίδης. Η μπάλα στον άξονα, στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δίνει τις οδηγίες στους παίκτες που έχει στήσει το τείχος. Θα βάλει 4 ή 5 παίκτες. Το goalkeeper του Αστέρα. Επικίνδυνη στιγμή αυτή. 4 παίκτες τελικά στο τείχος. Κότσιρας, Ρικαρδίνιο, Σίλβα και Λάσκαρης. Δύο παίκτες του Λεβαδιακού. Ο δίχος τελεί απευθείας. Η μπάλα στο τείχος από Μακρύνιο Μπαρτόλο. 22ο λεπτό. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. 0-0.

28ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό με τον Παπαδόπουλο, τον παίκτη των Βιωτών, με έξοχη ατομική ενέργεια να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πιάνει ένα σουτ με το αριστερό. Ο συνονόματός του Αστέρα Άκτου, ο Βλέπης Παπαδόπουλος, έπεσε, δεν βρήκε την μπάλα, η οποία πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του. Πιο απειλητικός ο Λεβαδιακός σίγουρα, μετά από αυτή την ευκαιρία που είδαμε με τον Παπαδόπουλο, θυμίζουν, είχε νωρίτερα και το τετ-α-τετ του Εμμανουηλίδη, το οποίο εξουδετέρωσε με το πόδι του ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οι γηπεδούχοι λοιπόν, σαφώς, όπως είπαμε, πιο απειλητικοί σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχουν τις δύο ευκαιρίες, έχουν κερδίσει και τέσσερα κόρνερ.

παιχνίδι με τον Αστέρα Άκων να κερδίζει το πρώτο κόρνερ μετά από μια προσπάθεια για σούτ του Γιάννη Κότσιρα. Έξω από μεγάλη περιοχή. Το βολή του Βίχου κόρνερ λοιπόν το πρώτο. Στην αναμέτρηση για τον Αστέρα Άκων από δεξιά όπως επιτίθεται ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων για τον Αστεράκτορ, ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Θα εκτελέσει όταν επιτρέψει ο κ. Τέσσελας, ο οποίος κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες που βρίσκονται εντός της μεγάλης περιοχής του Άνακερ. Με πάσα ο Μπαρτόλο για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης ήταν αυτός που έβγαλε μια σέντρα. Η μπάλα, σαν δυνατή παλιά, πέρασε πάνω από τον Ρικαρδίνιο, ο οποίος σηκώθηκε να πιάσει την κεφαλιά και κατέληξε πλάγιο out. Παραμένει λοιπόν στο 32 το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 0-0.

Τα δεδομένα του παιχνιδιού αλλάζουν, φίλες και φίλοι, στο 35ο λεπτό, καθώς Τζόρνταν Σίλβα έξω από την περιοχή έκανε ένα πολύ φθηνό λάθος στην προσπάθειά του να το διορθώσει. Τράβηξε τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού από τη φανέλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φάουλ και κόκκινη κάρτα, καταλογίζει ο διαιτητής Τσέτσιλας,

μια φάση που νομίζω θα εξεταζόταν αν το παιχνίδι, αν στο παιχνίδι υπήρχε VAR. Ο Θέφυλλας που στις διαμαρτυρίες του Νίκου Παπαδόπουλου είπε ότι έδειξε την κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό έξω από την περιοχή και γι' αυτό αποβλήθηκε ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτορ. Αν δινόταν πέναλτι, τότε θα ήταν κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν που ένα λάθος που σίγουρα δεν συνάδει με την αξία και την εμπειρία του Τζόρνταν Σίλβα βάζει τον Αστέρα Άκτορ με την πλάτη στο τείχος να παίζει για κάτι λιγότερο από μια ώρα, με παίκτη λιγότερο και δεν ξέρουμε αν θα αναγκαστεί να κάνει και κάποια αλλαγή ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να βάλει κάποιον κεντρικό αμυντικό. Με αριθμητικό μειονέκτημα λοιπόν η συνέχεια του αγώνα για τον Αστέρα Άκτορ και το Λεβαδιακό βέβαια να έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ενώ υπάρχει και κίτρινη κάρτα στο Λάσκαρη. Μάλλον επειδή δεν τήρησε την απόσταση ή για διαμαρτυρία, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το φάουλ. Οπότε προφανώς για διαμαρτυρία και ο έτερος κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Άκτορ δέχεται κίτρινη κάρτα. Έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Βίχος, αριστεροπόδαλος, μπάλα εκατοστάξει στον άξονα, έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Εκτελεί ο Βίχος, μπάλα στο τείχος νέος του Βίχου, αλλεπάλληλες κόντρες στον Μπαρτόλο, απομακρύνει το κίνδυνος και λέγαμε και νωρίτερα, μπορεί να πέρασε ο κίνδυνος από αυτή την εκτέλεση φάουλ του αριστερού πισωφύλακα του Λεβαδιακού, αλλά πλέον το παιχνίδι έχει άλλα δεδομένα. Μετά την αποβολή του Τζόρνταν Σίλβα θα αναγκαστεί να βάλει κεντρικό αμυντικό ο Αντωνόπουλος και προφανώς θα αποχωρήσει κάποιος παίκτης είτε της μεσαίας γραμμής και γενικότερα της επίθεσης. Στο 38 λοιπόν Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 0-0 τον Αστέρα Άκτορ να συνεχίζει το παιχνίδι με 10.

40ο πρώτο λεπτό, ακόμα μια καλή στιγμή για το Λεβαδιακό, η οποία προήλθε πάλι από λάθος. Πιο συγκεκριμένα ο Μέντες στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, στην ουσία γλιστρώντας, έδωσε πάθος τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού, ο οποίος έβγαλε μια σέντρα με εξωτερικό φάλτσο. Ο Εμμανουηλίδης που παίζει σεντερφόρ σήμερα στην ομάδα της Λιβαδιάς έπιασε την κεφαλιά, την μπάλα λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Νίκου Παπαδόπουλου. Το 0-0 παραμένει. Τυχώς, μάλλον έχει ήδη πληρώσει ένα λάθος στο σημαντικό του Σίλβα με την αποβολή του Αστέρα Σάκτορ. Εδώ παραλίγο να δεχτεί και τον γκολ μετά από το αβίαστο λάθος του Μέντες. Και σίγουρα πρώτο μέλημα του Αντωνόπουλου και των παιχτών του είναι να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια να μην δεχτεί κάποιο γκολ ο Αστέρας Άκτορ με το αριθμητικό μειονέκτημα και κόντρα σε μια ομάδα που στο σημερινό παιχνίδι είναι καλύτερη και πιο επιθετική. Ξανά ο Παπαδόπουλος δοκίμασε να βγάλει, ενώ έχει γυρίσει ο παλιά για τον Εμμανουηλίδη, έχει γυρίσει ο Κουρμπέλης, προφανώς η αλλαγή, η είσοδος κάποιου κεντρικού αμυντικού θα γίνει στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Στον πάγκο ο Αντωνόπουλος για το κέντρο της άμυνας έχει τον Μπρόνσον και τον Χρυσόπουλο. Λογικά κάποιος από τους δύο θα μπει πριν μάλλον με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λεβαδιακός και πάλι στο προσκήνιο. Από αριστερά. Με τον Βίχο. Το 1-2. Ωραίος συνδυασμός. Πάλι δεν μπορεί να διώξει εκεί ο Κουρμπέλης και έρχεται τον γκολ. Με τον Ούρση να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάλι εδώ αδράνεια της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο Ούση είχε πολύ εύκολο έργο να στείλει στην σχεδόν ανυπεράσπιστη διά του Παπαδόπουλου την μπάλα και με τον τρόπο αυτό να κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Εκεί ο Έντερ θα μπορούσε να διώξει την μπάλα. Νέα στραβοκλωτσιά, δεν πάει τίποτα καλά στο σημερινό παιχνίδι. Από αυτό το λάθος του Έντερ λοιπόν, το έργο του Ούρση γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Στην ουσία έδωσε ασίστ το Έντερ στον επιθετικό του Λεβαδιακού, ο οποίος το μόνο που είχε να κάνει ήταν να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-0. Λάθη επιλαθών στο σημερινό παιχνίδι. Σε τρία χοντρά λάθη, σίγουρα κάποτε θα το πληρώσεις. Και πίσω στο σκόρο Αστέρας Άκτορ, το 44-1-0. Και με παίκτη λιγότερο, τα λάθη πληρώνονται και πληρώνονται σε τέτοιο επίπεδο χοντρά.

Λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός προηγείται από το 42ο λεπτό με το γκολ του Ούρση. Με 1-0, ένας αστέρας Άκτορ που θα ξαναπούμε λίγο πίσω, θα αφήσουμε για το πρώτο ημιχρόνο. Πληρώνει τα πάρα πολλά και αβίαστα λάθη του. Θυμίζουμε, στο 34ο λεπτό ο Σίλβα έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή. Τράβηξε από τη φανέλα τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού. Απευλήθη από τον διαιτητή Τσέτσιλα. Λίγο αργότερα ο Μέντες έδωσε πάσα στην ουσία στον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού να κάνει σέντρα. Ο Εμμανουηλίδης έχασε ευκαιρία. Ο Εμμανουηλίδης που είχε αστοχήσει και σε τέταρτετ νωρίτερα στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Ήρθε στο 43 ένα συνδυασμός των παιχτών του Λεβαδιακού. Ο Έντερ μέσα από την μεγάλη περιοχή, κοντά στη μικρή περιοχή, δεν απομάκρυνε την μπάλα. Στην ουσία έδωσε assist στον επιθετικό του Λεβαδιακού, ο οποίος με πλάσε από πολύ κοντινή απόσταση και εύκολο έργο να κάνει το 1-0. Δύσκολα τα πράγματα για την επανάληψη, με παίκτη λιγότερο αστέρας Άκτορ, ο οποίος δεν έχει φανεί απειλητικός. Ο Λεβαδιακός απ' την άλλη 8 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, 2 εξ αυτών στην εστία. Είναι καλύτερη η ομάδα της Λιβαδιάς, θα παίξει και με παίκτη παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Χρειάζονται να έρθουν τα πάνω κάτω, έτσι ο αστέρας Άκτορ να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Η εκδήλωση που όλοι περιμέναμε έρχεται. Πάρτι Νεολαίας Λεβιδή. Τετάρτη 19 Αυγούστου από νωρίς το βράδυ μέχρι τελικής πτώσης. Μουσική, χορός, δροσιστικά ποτά και έκπληξη DJ set. Έλα με την παρέα σου να ζήσουμε την πιο ξέφρενη νύχτα του καλοκαιριού στο Λεβίδι Αρκαδίας στην Κάτω Βρύση. Πληροφορίες 6973 75 57 54 Τετάρτη 19 Αυγούστου και με δωρεάν μεταφορά από Τρίπολη. Διοργάνωση Νεολαία Λεβιδίου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο Λεβιδίου η Αρκαδιανή.
0: Χορηγός επικοινωνίας
13: Αρκαδία 938.
14: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίου. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
15: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 9-38, ο Αστέρας Άκτος βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχει φανεί απειλητικός, με το ένα σημαντικό λάθος να διαδέχεται το άλλο. Το λάθος του Έντερ λοιπόν έδωσε την ευκαιρία στον Ούρση να πλασάρει τον Παπαδόπουλο στο 43 και να κάνει το 1-0 από το 34 λόγω λάθους του του Τζόρνταν Σίλβα. Έξω από την περιοχή τράβηξε τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού από τη φανέλα. Φάουλ και κόκκινη κάρτα από το 34. Ο Αστέρας Άκτορ παίζει με παίκτη λιγότερο. Και για τον λόγο αυτό έκανε και την, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, την πρώτη αλλαγή ο Αντωνόπουλος με την έναξη επανάληψη. Βγήκε ο Ρόφκο, ένας εξτρέμ, για να υπάρχει και δεύτερο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πέρασε ο Μπρόνσον στη θέση του. Αλλαγή είχαμε και για τον Λεβαδιακό. Ο Νίκας έδωσε την θέση του στον Λαμαράνα. Για τον Αστέρα λοιπόν οι 10 που συνεχίζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Κότσιρας, Μέντες, Μπρόνσον, Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης που έχει κίτρινη κάρτα με τον Λεβαδιακό. Να φτάνει σε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Δημιουργός και πάλι ο Βίχος από αριστερά γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, εκεί όπου ο Γκούμας έπιασε ένα σούτ με δύναμη, μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόνσον, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλος και Ρικαρδίνιο οι 10 που συνεχίζουν για τον Αστέρα Άκτορ. Για τον γηπεδούχο Λεβαδιακό, Άνακερ, Παντέα, Βίχος, Λιάγκας, Τσιμπελεκίδης, Λαμαράνας, Μελίδης, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Ούρση και Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης που είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τετατέτ, το οποίο εξουδετερώσε με τα πόδια ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουν ξεκινήσει και τα τρία παιχνίδια για τη φάση των play-offs του Champions League. Το ελληνικό ενδιαφέρον βέβαια είναι στην Βουλγαρία, στο Λεύσκι Στάδιον, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας. Δεν υπάρχει σκορ. Σημειώθηκε πριν από λίγο γκολ στον Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίγκινγκ, το οποίο όμως εξετάζεται με χρήση VAR. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε Λιόν είναι στο 0-0. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό με τον Κούμα. Είπαμε όλα στραβά πάνε σήμερα για τον Αστέρα Άκτορ που πάλι εδώ ένα λάθος κοντρόλ του Κουρμπέλη έδωσε την ευκαιρία στον νέαρο επιθετικό του Λεβαδιακού να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά να πιάνει ένα πλασέ με το αριστερό αντίθετα φάλης από εκεί που έπρεπε να πάει μπάλα. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στο 50 λεπτό 1-0.

56ο λεπτό στη Λιβαδιά, το 1-0 όπως έχει διαμορφωθεί από το 43 με τον γκολ του Ούρση για τους γηπεδούχους παραμένει. Από το 34 Αστέρας Άκτορ με 10 λόγω της αποβολής του Σίλβα. Δεν έχει γίνει κάτι το αξιοσημείωτο από την προηγούμενη σύνδεσή μας. Στα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα play-off του Champions League, η Dinamo Zagreb έχει πετύχει 2 γκολ στο πρώτο τέταρτο. Προηγείται της νορβηγικής Binking με 2-0. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε Λιόν παραμένουν στο χωρίς σκορ ισόπαλο αποτέλεσμα. Ένα φάουλ για τον Αστεράκτορ με τον Μπαρτόλο. Εκτελείται η μπάλα, θα περάσει και από τον Κουρμπέλη και από τον Μπρόνσον που είχε κάνει την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπρόνσον που θυμίζουμε πέρασε στο ημίχρονο, στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Ρόσκο, για να υπάρχει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Αστεράκτορ μετά την αποβολή του Σίλβα. Ο Σίλβα βέβαια που θα απουσιάσει πέρα από το σημερινό παιχνίδι που είναι εκτός, θα απουσιάσει και από το προσεχές παιχνίδι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτο. Θυμίζουμε Κυριακή στις 9.30 το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τον Αστέρα Άκτο στο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινά το Σάββατο στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη στις 8 Καλαμάτα Άρης, την ίδια ώρα στην Φιλαδέλφια ΑΕΚ Ηρακλής, στις 9.30 στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος, στις 9 Πάο Κλεβαδιακός, 9.30 όπως είπαμε Πανεπιστημιακός Αστέρας Άκτορ. Αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού η αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός έχει δώσει λίγο χώρο στον Αστέρα Άκτορ, με οργανωμένη όμως την άμυνα. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άνακερ μπλόκαρε εύκολα στην δεξιά του γωνία το σουτ που έπιασε ο Παπαγκανέλος έξω από τη μεγάλη περιοχή. 54 λεπτό λοιπόν, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 1-0.

62ο λεπτό, νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Διπλή μάλιστα, ξανά αδράνεια στην άμυνα. Αρχικά ο Παπαδόπουλος έγινε κάτοχος μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε εκεί το τάκλιν ο Κότσιρας και απομάκρυνε την μπάλα. Στη συνέχεια ο Κούμας σουτ με την μπάλα να φεύγει έξω από την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Λεβαδιακός που σαφώς έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά απ' την άλλη εκμεταλλεύεται στο έπακρο, θα λέγαμε, και την αριθμητική του υπεροχή, αλλά και τα πολλά, τα πάρα πολλά λάθη πραγματικά. Η συχνότητα των αβίαστων λαθών δίνουν ευκαιρίες στους γηπεδούχους να πλησιάζουν με αξιώσεις και να χάνουν ευκαιρίες. Ξανά στο προσκήνιο. Ο Βίχος, σούτ από την μεγάλη περιοχή, ασταθής από τον Παπαδόπουλο και το 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής αναμέτρησης ο Ούρση, δεύτερο προσωπικό του γκολ, δεύτερο και για την ομάδα του. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πλέον τα πράγματα όχι απλά δυσκολεύουν για τον Αστέρα Άκτορ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 63-2-0 και παίζει και με παίκτη λιγότερο. Ο Δαιμόνιος Βίχος από αριστερά μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα σούτ. Ο Παπαδόπουλος έδιωξε ασταθώς. Ο Ούρση ακολουθούσε τη φάση και με πλασέ. Νίκησε για δεύτερη φορά τον goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την ομάδα του. Σημαντικό προβάδισμα για τον Λεβαδιακό. Εκεί ο Ούρση μόνος του στο σημείο του πέναλτη. Δεν είχε κάποιον αντίπαλο μετά το διώξιμο του μπάλας από τον Παπαδόπουλο. Την έστειλε στα δίχτυα. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0.

Φτάσαμε στο 65ο λεπτό, εδώ και δύο λεπτά ο Λεβαδιακός προηγείται με 2-0, σκόρερ και των δύο τερμάτων ο Ούρση. Τριπλή αλλαγή από τον Αντωνόπουλο για να διορθώσει ό,τι μπορεί από αυτή την προβληματική εικόνα σήμερα. Πραγματικά πάρα πολλά λάθη. Και του Κιτέρσος και Μπουζούκης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αποχώρησαν Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος και Έντερ. Θα λέγαμε παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, το μέχρι στιγμή σκορ, ακόμα ένα λάθος από το Λάσκαρη, έξω από τη μεγάλη περιοχή, τεράστια ευκαιρία, σώζει τέτατε το Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ούρση παραλίγο να κάνει το hat-trick, λάθος τώρα εδώ από το Λάσκαρη, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ήταν ο παίκτης που δεν νίξε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τα λάθη είναι πεδαριώδη, πραγματικά, τα πουλήματα της μπάλας σε κέρυες θέσεις του γηπέδου έχουν οδηγήσει τον Λεβαδιακό σε αυτό το 2-0. Ο Λεβαδιακός έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσε και το σκορ να, σίγουρα να έχει ευρύτερες διαστάσεις. Κόντρα σε έναν στεράκτη που έχει μία τελική με ένα σούτ του Παπακανέλου που στην ουσία δεν απείλησε και ιδιαίτερα τον Άνακερ. Φτάσαμε λοιπόν στο 68, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Στα παιχνίδια του Champions League στο 27ο λεπτό, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-0, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ και Φενέρ Λιόν είναι στο 0-0.

Στο 69 η δεύτερη τελική του Αστέρα, μια κεφαλιά του Κετού από το ύψος της μικρής περιοχής, η παράσκευα στο έδαφος δεν ευνηδίασε τον τερματοφύλακα Άνακερ. Παραμένει λοιπόν το 2-0, μείωσε στο Champions League η Viking στην Κροατία. Το παιχνίδι Δυνάμο Ζάγκρεπ Viking είναι στο 2-1.

72ο λεπτό, το 2-0 παραμένει υπέρ του Λεβαδιακού. Είπαμε νωρίτερα, είχαμε το νέο κανονισμό στον Κουρμπέλη, επειδή δέχτηκε τις περιποιήσεις από το ιατρικό team, έπρεπε να βγει ένα λεπτό έξω. Εδώ έχουμε για τον Λεβαδιακό την εφαρμογή ενός άλλου νέου κανονισμού. Ο Χαραλάμπους, ο προπονητής των κηπεδούχων, είχε προγραμματίσει διπλή αλλαγή. Βγήκε ο Μανουηλίδης στη θέση του Κόμναν. Έβγαινε και ο Ούρση, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης βεβαίως. Επειδή καθυστέρησε να βγει, ο Βρακάς που θα πάρει τη θέση του θα μπει ένα λεπτό αργότερα. Νέοι κανονισμοί λοιπόν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνει κανείς ότι στην ουσία το παιχνίδι έχει κριθεί μετά το δεύτερο γκολ του Ούρση. Πολλά τα λάθη για τον Αστέρα Άκτορ. Πραγματικά θα λέγαμε, μπαίνει ο Βρακάς μετά από ένα λεπτό

Στο 75 κλείνει τις αλλαγές του Αντωνόπουλος με τον Μπρούνο Πέρεθ να παίρνει τη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη και νομίζω ότι με το διάστημα που απομένει, με το σκορ στο 2-0 και με το αριθμητικό μειονέκτημα το πρώτο ημίχρονο, το μυαλό όλων πλέον φυσιολογικό είναι να έχει φύγει από την σημερινή αναμέτρηση και να σκέφτονται το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό. Ένα προβληματισμό σίγουρα για τα τόσα πολλά λάθη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Στα παιχνίδια του Champions League, 36 λεπτό, παραμένει το 0-0 στο Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ, όπως και στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν. 3 γκολ έχουν επιτευχθεί στην Κροατία, στο Ζάκρεμπ. Δυνάμο Βίγκινγκ 2-1. Στα 3 πρώτα παιχνίδια των play-off, οι υπόλοιπες 4 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν αύριο.

80 λεπτό στη Λιβαδιά, το 2-0 υπέρ του Λιβαδιακού παραμένει και θα λέγαμε και οι δύο ομάδες έχουν κατεβάσει διακόπτη, μιας και πολλής έχει κρυθεί η τύχη της αναμέτρησης. Ο Λιβαδιακός γίνεται η ένατη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την League Face του Πέλου Ελλάδας. Έχουμε αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Το Λεύσκι Σόφια θα έχει παραμένει στο 0-0. Ισοφάρισε η νορβηγική Viking, τη Δυνάμο Ζάγκρεμ, στο 40 λεπτό. 2-2 έγινε το παιχνίδι, ενώ σκόραρε και η Λιόν στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτε Λιόν 0-1. Έχουμε μπει στο 82 λεπτό στην Λιβαδιά. Το 2-0 παραμένει. Με τους γηπεδούχους να δίνουν χώρο στον Θεράκτορ. Αλλά θυμίζουμε δεν είναι μόνο τα λάθη, είναι και η κακή επιθετική παρουσία σήμερα, καθώς στην ουσία σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, ο Αστέρας Άκτορ έχει φτάσει σε μόλις δύο τελικές, σε όλο το 90 λεπτό. Και αυτές στο δεύτερο ημίχρονο, ένα σούτ του Παπακανέλου που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Άνακερ, όπως επίσης και μια κεφαλιά του Κετού, που έθελε την μπάλα να περάσει out. Οι γηπεδούχοι από την άλλη, εκτός των δύο τερμάτων, θα λέγαμε και στις δύο περιπτώσεις, η κακή αμυντική λειτουργία και τα λάθη έκαναν πολύ εύκολο το έργο του Ούρση, ο οποίος αποχώρησε γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάδους των γηπεδούχων. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σήμερα, έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα λάθη, έχουν χάσει και αρκετές ευκαιρίες με τον Παπαδόπουλο, τον Εμμανουηλίδη. Θα λέγαμε απόλυτα δίκαιη η νίκη και η πρόκριση του Λιβαδιακού σε αυτό το παιχνίδι, ενώ έχουμε μπει στο 24 λεπτό.

Έχουμε πει στο 90 λεπτό. Εδώ και πολλή ώρα έχει γίνει τυπική διαδικασία η συνέχεια του αγώνα. Ο Λεβαδιακός επικράτει το Αστεράκτορ με 2-0. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα παρά το lifting που έγινε στην ομάδα της διετίας τη φετινή χρονιά, με νέο προπονητή και αρκετά νέα πρόσωπα, ένα αξιόμαχο σύνολο. Έτσι, για να κάνουμε και το, να κάνουμε μια σύνοψη του αγώνα, ο Λεβαδιακός εκμεταλλεύτηκε τα πάρα πολλά ατομικά λάθη και όχι μόνο των παικτών του Αστέρα Άκτο και τα μετουσίωσε αρχικά σε αθλητικό μειονέκτημα. Μάλλον πριν τη φάση αποβολής είχε μια τεράστια ευκαιρία σε τέτ-α-τέτ του Εμμανουηλίδη. Εξουδετέρωσε ο Παπαδόπουλος με το πόδι του, το πλασέ του Έλληνα επιθετικού. Στο 34 είχαμε το λάθος του Σίλβα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τράβηξε από τη φανέλα τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού. Ο διαιτητής Τσέτσιλας καταλόγησε το φάουλ και έδειξε όπως επιτάσσει ο κανονισμός την κόκκινη κάρτα στον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος θα απουσιάσει βέβαια και από το παιχνίδι του Αγριμίου, καθώς είναι αποβολή με κόκκινη κάρτα και εκτείεται στο αμέσως επόμενο παιχνίδι ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στο 43 ήταν το ήρθε μάλλον, ενώ το μέλημα προφανώς του Αστέρα Άκτορ ήταν να κλείσει το ημίχρονο με ισόπαλο σκορ. Ήρθε μια στιγμή αδράνειας από τον Έντερ που δεν μπόρεσε να διώξει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Ο Ούρση είχε εύκολο έργο από τη μικρή περιοχή, σχεδόν πάνω στη γραμμή του τέρματος, να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους. Με 1-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στην επανάληψη πέρασε ο Μπρόνσον στη θέση του Ορόσκο για να υπάρχει και δεύτερος κεντρικός αμυντικός. Ακίνδυνος ο Αστέρας Άκτορ επιθετικά. Ο Λεβαδιακός συνέχισε να πιέζει και κάποιες ευκαιρίες. Ο Ούρση και πάλι στο 63 ήταν ο παίκτης που έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμή σκορ και από ό,τι δείχνουν όλα θα είναι το τελικό, καθώς είμαστε σε 93 οι παίκτες του Λεβαδιακού κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Ούρση λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αρχικά μια σταθή απόκρουση του Παπαδόπουλου σε σούτ του Βίχου από πλάγια θέση μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά και το γεγονός πως οι πέντε παίκτες του Αστέρα Άκτορ που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή τους δεν πήγαν πάνω του, με πλασέ από το σημείο του πέναλτι. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για να κάνει το 2-0. Με το αριστερό λοιπόν να ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ. Σίγουρα ο Αντωνόπουλος πρέπει να προβληματιστεί. Κανείς δεν ξέρει βέβαια πώς θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα αν οι δύο ομάδες έπαιζαν 11-11, αλλά θα λέγαμε ότι ο Λεβαδιακός ήταν σαφώς καλύτερος. Πρέπει να προβληματιστεί και οι παίκτες να προβληματιστούν από τα τόσα πολλά και αβίαστα λάθη τα οποία υπέπεσαν στην αναμέτρηση, δίνοντας στην ουσία προσφέροντας δύο γκολ στο πιάτο στους δύο τους που είναι η ομάδα που εξασφάλισε την πρόκλησή της στη League Phase μαζί με τον Ατρόμητο που νωρίτερα κέρδισε τον Πύργο με 3-1. Μαζί με την Λάρισα που κέρδισε αυτή την Καλλιθέα με 3-1, τον Άρη που κέρδισε την Καρδίτσα με 2-0 και τον Βόλο που κέρδισε τον Ηρακλή με 3-1 και τις πέντε ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη, είναι όπως είπαμε η 10η ομάδα ο Λεβαδιακός που παίρνει το εισιτήριο για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Αύριο έχουμε 5 αναμετρήσεις, ενώ δεν θα αργήσει ο Τέτυλας να σφυρίξει τη λήξη στην αναμέτρηση. Σαφώς το πιο αμφίροπο παιχνίδι θα λέγαμε αναμένεται να γίνει στο ουδέτερο γήπεδο της Καλλιθέας, εκεί όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα και παιχνίδι μάλιστα και κυπεδμένων των χειρών θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, δύο ομάδες που θα βρεθούν να αντιμέτωπες και στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη Super League 2, Νίκη Βόλου Πανιόνιος. Επίσης, αύριο αναμετρήσει Ζάκυνθος και Φυσιά
και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με την αναμέτρηση στην Ερμόπολη Ξήρου, Ελλάς Ξήρου. Μαρκό, ημίχρονο στην Σόφια, Λευκή Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Έχουμε ξεπεράσει το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από τα τέσσερα συγγνώμη, που υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο Τσέτσιλας. Βγήκε και η νίκη και η πρόκριση του Λεβαδιακού με 2-0. Πολλά περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Ωπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν. Τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλήνες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Ναι.
0: Σε παίρνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.